0: 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις. Hoot!

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

πως είμαι εντάξει, πως μπαίνει τάξη στο τίποτα που ζω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Εγώ μωρό να...

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νόβα 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31.
0: Νόβα 9:31.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: www.novaradio.gr.

Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
0: Χορηγός της εκπομπής
1: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδούς Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
16: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
20: Νόβα 931.
21: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive στο Renault.gr.
22: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
24: Σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενο στα σενάρια περί προώρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε όλη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Σαχαριάδη από τη θέση του εκπροσωπού τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά του στους κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα, ενώ αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο. Στην περισυλλογή 38 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιά της Γάβδου, προχώρησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη, η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ και η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με χατρίκ του Μέση. Σε εξέλιξη αναμέτρηση, Αυστρία-Ιορδανία 1-0 στο ημίχρονο.
25: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
26: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
27: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας εδώ πρωινή συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα για προς όλες και όλους, είτε κατοικείτε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό. Να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν μπορώ να παρακολουθήσω, δεν έχω χρόνο να παρακολουθήσω όλα αυτά τα ανάποδα, ενώ σε επίπεδο ώρας του ποδοσφαίρου, όσο η Δέσποινα Χριστοπούλου μας έλεγε τις ειδήσεις, εγώ έβλεπα τα τρία γκολ του Μέση. 38 ετών, έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο γήπεδο, 2 γκολ έβαλε ο Εμπαπέ χθες, 27, 38 ο Μέση, 41 ο Ρονάλντο. Τα λέω όλα αυτά για να έχουμε υπόψη μας τι πρόκειται να δούμε. Πάντως τον 38 Μέση τον είδα μέσα στο κέφι με την Αλγερία. Η αντίπαλος έβαλε 3 γκολ η Αργεντινή, 3 γκολ δικά του και αν καταλαβαίνω καλά θα παίξουν ανταγωνισμό ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ με την εθνική τους ομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο κτλ. Άλλη μπάλα, υπέροχη. Το πρώτο γκολ του Μέση λίγο πριν κλείσει το πεντάλεπτο ήταν offside βέβαια, αλλά από την ίδια θέση που έβαλε και ο Εμπαπέ, αν το είδατε, το πρώτο γκολ των Γάλλων, της κακής Γαλλίας του πρώτου ημιχρόνου, στη Σενεγάλη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν η Σενεγάλη ψηλό άνοιξε λίγο, πέφτανε τα γκολ. Αυτά όπως την μπάλα, όπως την κατανοώ, την αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι για άλλη μια φορά. Θα προσπαθήσω να περιορίσω σήμερα τα ηχητικά για να... Δεν έχουμε καθόλου τραγούδι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αυτός κυρίες και κύριοι για τους λατρεμένους μουσικόφιλους οι οποίοι μου στέλνετε έτσι τις ατάκες σας, πάντα με την καλή την έννοια, έτσι, τα καρφάκια με την καλή την έννοια, πάντα ξέρω γιατί κατά βάθος αγαπιόμαστε όλοι μεταξύ μας σε αυτόν τον τόπο τον λατρεμένο, εννοείται με τους λατρεμένους συμπατριώτες και συμπατριώτισες, πάντα λατρεμένοι. Δεν το συζητώ το εξυπνότερος, για το αυτό δεν είναι αυτό, είναι πάνω από κάθε, είναι πάνω από κάθε Μέση και από κάθε Ρονάλντο και από κάθε Εμπαπέ. Αυτά είναι πάνω. Λοιπόν, απλώς λέω για το ποιος ξέρει μουσική, όχι. Λοιπόν, αυτός είναι ο κυρίες και κύριοι, ο Φαρίτ Φαριάτ, ένας διάσημος Ιρανός βιολιστής, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο άνθρωπος, πολλά χρόνια τώρα. Σήμερα θα παίξουμε τις μουσικές του. Είναι αυτό που λέμε της χαρμολύπης. Να στείλω επί ευκαιρία την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Γιωργάκη. Εμπνευστείτε των λέξεων, γιατί είναι κάτι σαν την Ακαδημία Αθηνών στο επί του πεζοδρομίου. Ο Γιωργάκης είναι λεξικοπλάστης. Και επί ευκαιρία, πρωτού ξεκινήσω, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο. Μου λέει, αναφερόσουν χθες και ζορίστηκες να βρεις τη λέξη και δεν τη βρήκα τελικά. Μου λέει, ένιωσα έτσι την αγωνία να βρεις τη σωστή λέξη. Είναι οι αναβαθμίδες στο βουνό. Σας έλεγα ότι βλέπω όπως έρχομαι. Τα ωραία ελληνικά είναι ωραία ελληνικά πάντα. Αγαπητέ κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ. Εμείς παίρνουμε πάντα τη βοήθεια του κοινού εδώ. Λοιπόν, όπως έρχομαι λοιπόν από την Λαμία, ας πούμε, προς τις Αφίδνες, και πριν είναι εκεί στο ύψος της Μαλακάσας, που είναι η έξοδος του δρόμου, έρχεται από τον Οροπό, αριστερά λοιπόν υπήρχε ένα νταμάρι. Αυτό το νταμάρι χάθηκε τώρα. Και εμείς βλέπαμε κάποτε τις αναβαθμίδες. Το νταμάρι ήταν νταμάρι Τιτάν. Και ο Τιτάνας, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για το ότι κλείνω τον Τιτάνα, η εταιρεία Τιτάν έκανε αναδάσωση εκεί, δεντροφύτευση εξαιρετική. Εξαιρετική. Έχει κλείσει όλο το νταμάρι και τις αναβαθμίδες που είχε σκαλοπάτια εκεί, όπως είχαν φάει το βουνό. Και ο φίλος μας εδώ, ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, μου δίνει τη λέξη αναβαθμίδες στο βουνό. Στο χωριό τις λέγαμε λαχίδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι οι βαθμίδες εκμετάλλευσης σε ένα λατομείο που όπως το σκάβουν και το κάνουν φέτες στο βουνό για να πάρουν ό,τι χρειάζονται, τα οικοδομικά υλικά και τα σχετικά. Θα προσπαθήσω λοιπόν με ηχητικά σήμερα και ένα συνδυασμό με τα δικά σας μηνύματα και ένα άρθρο, κυρίες και κύριοι, του Κώστα Στούπα στο liberal.gr, να απαντήσω σε μερικά θέματα έτσι που μου επισημαίνετε, και σωστά τα επισημαίνετε, έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις στις αγωνίες που έχουμε. Αρχίζω από τον Βασίλη, ο οποίος μου έγραψε σήμερα. Καλημέρα Άρη, όσο λες για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 χρόνων που προσφέρει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, και ο Τσίπρας το πήγε παραπέρα σε όλους τους Έλληνες που μένουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήθελα να σου θυμίσω κάποιο μέτρο που έλεγαν πριν από 11 χρόνια και φυσικά εφάρμοσαν. Θυμάσαι το 2014 που ήταν υπουργός υγείας ο Άδωνης και είχε βάλει 5 ευρώ είσοδο στα νοσοκομεία? Έλεγαν στο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές θα το καταργήσει ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Και αυτό έκαναν. Ήρθε ο Κουρουπλής, τότε υπουργός υγείας ΣΥΡΙΖΑ, και κατάργησε τα 5 ευρώ του Άδωνη. Και αμέσως μετά, πρόσεξε, θυμίζω, έβαλε εισφορά σε όλες τις συντάξεις 6% υπέρ υγείας. Οι γονείς μου, τότε συνταξιούχοι του ΟΓΑ, πλήρωναν κάθε μήνα και οι δύο 60 ευρώ, επί 12 μήνες 720 ευρώ, διότι ακύρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας τα 5 ευρώ του Άδωνη. Το πούλησαν καλά τότε στο 60% των αγανακτισμένων, να προσθέσω, του εξυπνότερου λαού του κόσμου εννοείται. Αγαπητέ μου Βασίλη, αυτή είναι μια μόνιμη επωδός, την καλημέρα μου. Λοιπόν, να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Προσέξτε, τα 5 ευρώ έγιναν 6% εισφορά από τη σύνταξη, αλλά αυτό το χωνέψαμε διότι ήρθε λουκούμι από τον φιλολαϊκό, έτσι δεν είναι, φίλο του λαού, τον Μίστερ Εντιμότατο. Θα δούμε τώρα αυτό στο Μίστερ Εντιμότατο, να σταματήσουμε λίγο. Αλήθεια, δεν είναι, φίλο του λαού, τον Μίστερ Εντιμότατο. Θα δούμε τώρα αυτό στο Μίστερ Εντιμότατο, να σταματήσουμε λίγο. Αλήθεια, κάνει

0: Κυρίες και κύριοι, ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έγινε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μόλις μέσα σε μια εβδομάδα και ετοιμάζεται να γίνει και πρωθυπουργός μόλις γίνουν οι εκλογές, όπως δηλώνει ο ίδιος, κατοικεί σε μια μονοκατοικία πάνω στα βράχια επί του Σαρονικού, πάνω στα βράχια. Κάτω ακριβώς στο Σούνιο, κάτω ακριβώς από το ναό του Ποσειδώνα, και δίνει ενίκιο μόλις 500 ευρώ κατά δήλωσή του. Δεν μας κάνει εντύπωση έτσι, δεν είναι, δεν διαρωτάμαστε πώς το καταφέρνει. Εγώ δεν πάει το μυαλό μου σε τίποτα άλλο. Όχι. Εγώ απλώς θέλω να μας πει πώς το καταφέρνει ο ίδιος για να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να το εκμεταλλευτούν. Προσέξτε, μονοκατοικία πάνω στα βράχια που τα λούζει ο Σαρονικός, κάτω ακριβώς από το ναό του Ποσειδώνα. Δεν υπάρχει ωραίο μέρος από την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Και ενίκιο, όταν το ρώτησαν πόσο πληρώνεται, κύριε Πρόεδρε, και είπε μόλις 500 ευρώ. Σε έναν άλλον που ονομάζεται, κάτσε πώς τον λένε αυτόν τον κύριο, τον κύριο Τριαντάφυλλο Αλμπάνη. Και ο Αλμπάνης είναι μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου των Ελασιτών. Είχε αυτός ο Ανεδής, ο Σταμάτης Ζαχαρός, Ανεδής, ανεδέστατος. Κάνει μια δημοσιογραφική εκπομπή και βάζει δύσκολες ερωτήσεις στους ανθρώπους. Έλεος, κύριε Ζαχαρέ μου, δηλαδή, κάντε και σε κανέναν δεξιό αυτές τις ερωτήσεις. Ακούστε τι τον ρώτησε.
1: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς, για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Όλοι και υπόσχονται και ζητούν διαφάνεια. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένα δεν το χρηματοδοτεί. Αυτοχρηματοδοτείτε. Η απάντησή μου ήταν και.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Δεν είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Οικονομίες, καλέ μου, κύριε Ζαχαρέ. Ο άνθρωπος κάνει οικονομίες. Δίνει μόλις ένα 500 ενίκιο, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να κατοικήσει μια μονοκατοικία πάνω στα βράχια του Σουνίου, κάτω ακριβώς από το ναό του Ποσειδώνα. Δίνει ένα 500 ενίκιο, άρα κάτι περισσεύει από τη βουλευτική αποζημίωση. Οπότε τα μάζευε αυτά μήνα προς μήνα, κύριε Ζαχαρέ μου, τι δεν καταλαβαίνετε. Και τώρα λοιπόν έρχεται ο κύριος Τριαντάφυλλος, ο οποίος δεν γνωρίζει πώς γίνεται. Τώρα, να τον περάσω για αθώο, παίρνω την καλή, την αθώα εκδοχή, ότι είναι αθώος ο κύριος Τριαντάφυλλος, ένας καλός αριστερός, θα έλεγα αριστερούλης, δεν το πολύ ψάχνει κιόλας πώς χρηματοδοτείται το κόμμα, ή μάλλον πιστεύει στον Αλέξη ότι το Αλέξης χρηματοδοτεί όλη αυτή την φανφάρα που βλέπουμε γύρω μας, αυτό το ονομαζόμενο rebranding. Δεν θέλω να βάλω άλλες σκέψεις κακές και πάω παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φαντάζομαι ότι έτσι ο εντιμότατος λανσάρει τον εαυτό του ως το. Τώρα ενοχλήστηκε άλλη αριστερή φίλη μου, το καταλαβαίνω, γιατί δεν τα λέω αυτά για τον Κούλη, ας πούμε, για την περιουσία του Κούλη. Ενώ ψάχνω να βρω τα περιουσιακά στοιχεία του καλού μας Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από τις οικονομίες του άνθρωπος. Καλημέρα σας, Μαρία. Από τις οικονομίες του άνθρωπος, τι να κάνει, συντηρεί το κόμμα των Ελασιτών. Πάω παρακάτω όμως, για να μην χαθούμε και να μην νομίζετε ότι έτσι έχω κάποια εμπάθεια στον αγαπημένο, λατρεμένο μας Αλέξη, ο οποίος έρχεται μεθαύριο να κυβερνήσει. Όμως, εμείς πάμε τώρα να διερευνήσουμε τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτό δεν είναι το ζητούμενό μας. Γιατί έχω και πολλούς φίλους, μεταξύ άλλων, και πολλούς έτσι που είναι μέσα σε μια διαρκή μύρλα. Ένας από αυτούς είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ο οποίος θέτει και ένα ερώτημα σήμερα. Έχει το νόημα του, όλα τα ερωτήματα έχουν το νόημά τους. Ένας άλλος φίλος μου, συνταξιούχος, λέει: και γιατί εγώ να πάω να ψηφίσω τον Μητσοτάκη? Τι να σας πω, κάντε ό,τι νομίζετε. Ψηφίστε ό,τι γουστάρετε. Δεν πείτε σε μένα. Εγώ δεν είμαι ελεγκτής εδώ. Εγώ δεν είμαι ελεγκτής ψήφου. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Αν μετά χτυπάτε το κεφάλι σας, εγώ τι να κάνω? Δεν φταίω, δεν θα έρθω εγώ να σας περιθάλψω πάντως, να το ξέρετε. Λοιπόν, τι είπε για το τζάμπα ο Πρωθυπουργός?
3: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται

0: το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
1: Ωραία. Ένα είναι αυτό. Και γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Μητσοτάκη όσοι θέλουμε, όσοι νομίζουμε ότι θέλουμε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, παρακαλώ, γιατί μας πιέζει κάτι?
2: Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει, να μπορώ να κινηθώ με μεγαλύτερη άνεση, πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος να κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν και να εξασφαλίσω κυρίως ότι θα ξαναπάμε πίσω. Διότι τίποτα δεν εγγυάται, ότι όλα αυτά τα οποία πετύχαμε δεν θα ανατραπούν κάποια στιγμή. Και αν επιμένω ως προς το Σύνταγμα να βάλουμε μια ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας, είναι ακριβώς γιατί, που ξέρω εγώ αν την επόμενη μέρα δεν ξαναέρθει κάποιος και δεν τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει.
1: Κυρία Κοσμίδη μου, καλημέρα σας, αγαπητή μου γιατρέ, κυρία αγαπημένη Δάφνη. Μου λέτε ότι μιλάμε ότι είναι ο Τζοκόντας. Θα κολλήσει τώρα στην οικονομική διαχείριση, τώρα για να εξηγήσουμε τι θα πει το Τζοκόντας και η Μόνα Λίζα που την βλέπεις από όλες τις γωνίες και βλέπεις να σε κοιτάει. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία. Πρέπει να βάλουμε τι είπε ο κύριος Χιλάκης. Άλλη στιγμή. Να το ετοιμάσουμε, κύριε Γιαννίρη, για άλλη μέρα αυτό, να εξηγήσουμε τι είναι, πώς είναι αυτός ο πολυδιάστατος Αλέξης Τσίπρας. Πολύ ωραία σήμερα. Τώρα, αυτό πρέπει. Εκεί κολλάει ο Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή και λέει: κάθονται δύο στο καφενείο, δύο συμπατριώτες μας. Λέει ο ένας τον άλλον: δεν γλιτώνουμε με τίποτα. Όπου και να κάθεσαι, ο Τσίπρας σε βλέπει. Και ο Μητσοτάκης ακούει. Λοιπόν, έτσι γίνεται με αυτήν την. Δηλαδή με αυτές τις ατάκες, αυτή η γελιογραφία θα βγει και πολύ σωστά. Αλλά τώρα θα τα αφήσουμε τώρα την Κορνίζα και τη Μόνα Λίζα. Για να πάω στο άρθρο, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχω υποσχεθεί, του Κώστα Στούπα. Το δίλημα των επόμενων εκλογών, γράφει σήμερα ο Κώστας Στούπας στο liberal.gr. Και λέει ο άνθρωπος το εξής. Λέει, παρατηρώ στα κοινωνικά δίκτυα ότι πολλοί αναρτούν έναν πίνακα στον οποίο η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς αγοραστικής δύναμης. Αυτό αντανακλά την πραγματικότητα. Εξηγεί λοιπόν ο Κώστας Στούπας τι ήταν η Ελλάδα, πόσο φτωχή ήταν κτλ. Και φτάνουμε τώρα σε αυτό που είναι το ζητούμενο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε, αντί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη, να βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για να είχε συμβεί όμως αυτό, θα έπρεπε, άνω κάτω τελεία. Αυτά όλα τα λέει και τα γράφει ο Κώστας Στούπας στο liberal.gr και εγώ τα αναμεταδίδω. Τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει? Μπράβο. Στις αρχές δεκαετίας του 90 η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να είχε ολοκληρώσει τις αποκρατικοποιήσεις που τελικά πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση 15 έως 20 ετών. Στις αρχές δεκαετίας του 2000 να είχε εφαρμοστεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση Σπράου-Γιαννίτση. Την περίοδο διακυβέρνησης Καραμαλή 2004-2009 να μην είχαν εκτροχιαστεί οι δημόσιες δαπάνες και να μην είχαν αποδυναμωθεί τα δημόσια έσοδα. Την περίοδο 2009-2010 η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να είχε λάβει εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρεοκοπία. Με ένα μικρό μέρος των μέτρων που εφαρμόστηκαν αργότερα, η χώρα θα μπορούσε να είχε αποφύγει την κατάρρευση, την απώλεια του 25% του ΟΑΕΠ και τη δεκαετή καθήλωση. Το 2015 να είχαν εφαρμοστεί οι προβλέψεις του λεγόμενου email Χαρδούβελη στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου και να μην είχαν επικρατήσει υποσχέσεις περί μονομερούς διαγραφής χρέους και κατάργησης των μνημονίων. Με λίγα λόγια, να είχε υποφευθεί το τρίτο και πιο επώδυνο μνημόνιο. Αν είχαν συμβεί όλα τα παραπάνω, συνεχίζει ο Στούπας, η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να διαθέτει ΑΕΠ ακόμη και διπλάσιο από το σημερινό και να βρίσκεται από πλευράς αγοραστικής δύναμης κοντά στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης αντί για το τέλος της. Ποιος θέλει λοιπόν για τη φτώχεια μας, θα προσθέσω εξυπνότερε λέει του κόσμου, αυτό δεν το γράφει ο Στούπας, είναι δικό μου, είναι παρόρμηση δική μου, να με συγχωρείτε για τις παρορμήσεις μου. Συνεχίζει ο Στούπας. Από την άλλη πλευρά, αμφισβητούνται τα θετικά βήματα που κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, γιατί παραμένει ακόμη πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη. Δεν διαφωνώ πως θα μπορούσε να αναπτύσσεται ταχύτερα. Ο τρόπος είναι απλός, αλλά θα είχε πολιτικό κόστος. Με λίγα λόγια, είμαι πάντα στον Στούπα. Θα έπρεπε τα χρήματα από την κατανάλωση να κατευθυνθούν στην παραγωγή, θα έπρεπε δηλαδή να μειωθούν δραστικά οι κρατικές και συνταξιοδοτικές δαπάνες. Αν η φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές ήταν χαμηλότερα, οι καθαρές αμοιβές τελεχών και εργαζομένων θα ήταν υψηλότερες. Συμφωνείτε, καλοί μου συνταξιούχοι, σε αυτά που λέει ο Στούπας? Όχι βέβαια, θα τον πάρετε με τις λεμονόκουπες, εννοείται. Συνεχίζει όμως ο αρτογράφος, το Liberal. Αν ήταν υψηλότερες, θα επέστρεφαν οι υψηλής δίκευσης νέοι που έφυγαν και η οικονομική ανάπτυξη αντί για 2 και 3% που ήταν τα τελευταία χρόνια, θα ήταν 7 και 8%. Η Ελλάδα έχει 2,5 με 3 εκατομμύρια συνταξιούχους που αποτελούν σημαντικό ποσοστό, στα 5,2 εκατομμύρια που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Πόσοι από εμάς θα ψήφιζαν π.χ. μείωση των συντάξεων κατά 50% για να αυξηθούν οι μισθοί όσων εργάζονται?
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός, να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Τα σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 8.30 στο θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Παραγωγή BK Event Productions.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
13: Νόβα 9.31.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
15: Sky 100.3.
16: Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Evil,
13: έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Time out για θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
27: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο της Μεσογείων από το νοσοκομείο Γεννηματάς προς το νομισματοκοπείο, επίσης λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βούλα. Ο Πρωθυπουργός διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα, αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: 2. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 2 από τα πολύ φρέσκα βιβλία που έχω λάβει αυτές τις ημέρες. Το πρώτο από τις εκδόσεις Keybooks. Πώς η μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι. Η ιστορία των ελληνικών αποικιών στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία από τον δόκτωρα Θεόδωρο Παπακώστα, είναι αρχαιολόγος με μεταπτυχιακό στην προϊστορική και διδακτορικό στην κλασική αρχαιολογία. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, καλό τάξιδο εύχομαι. Και ο Σον Γουόκε είναι ανταποκριτής της εφημερίδας Guardian, έζησε στη Μόσχα για περισσότερη από μια δεκαετία και έχει γράψει μια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις Επίκεντρο, το τελευταίο του βιβλίο με τον τίτλο «Η παράνομη, η πιο παράτολμη κατάσκοπη της Ρωσίας και η εδώ και έναν αιώνα αποστολή τους να διεισδύσουν στη Δύση». Από τις εκδόσεις Επίκεντρο αυτό, καλό τάξιδο. Από τις εκδόσεις Μίνωας, του βιβλίο της Ναόμι Ισιγκούρο, είναι συγγραφέας πολλών μυθιστορημάτων, κυκλοφορεί τώρα το μυθιστόρημά της «Πόλη από βροχή και σκιά» σε μετάφραση Χριστίνας Παναγιώτου από τις εκδόσεις Μίνωας. Καλό τάξιδο και σε αυτό το βιβλίο. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Έχετε πρόβλημα όσοι προτίθεστε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού. Είχε γίνει ένα τροχαίο κοντά στα Κτέλ νωρίτερα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα. Από τη μεταμόρφωση, τη γέφυρα μεταμόρφωση προς τα Κτέλ, έχετε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Δεν είναι πάρα πολύ καλή η εναλλακτική, με συγχωρείτε, η λεωφόρος Δημοκρατίας. Είναι όμως η λεωφόρος Κηφισίας, είναι η Βεΐκου, και η Κίμης και η Βεΐκου, άξονας αυτός που σας κατεβάζει, και η Ηρακλείου. Και ας μπείτε μετά στη Νέα Φιλαδέλφια που έχει αρκετή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς δεν είναι εύκολο σήμερα, δυστυχώς. Η Κατεχάκη είναι καλύτερη από ό,τι περιμένετε. Αλλά η κατηφόρα της Κανελοπούλου προς τα στερεωτικά νοσοκομεία θα σας προβληματίσει. Η άνοδος Συγκρού βεβαίως, η άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου και κλείνω με την παραλιακή. Τι έχουμε στην παραλιακή? Και προς τον Πειραιά κίνηση στο ύψος του Αλίμου, του Φαλυρικού Δέλτα και του Νέου Φαλήρου και στο ρεύμα προς την Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου και μέχρι να φτάσει στην Αμφιθέας παρακαλώ.
4: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Για σας που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, σας καλωσορίζω, καλημερίζω όλους και όλες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Φίλιππος Ντάκος με εγκαλεί σήμερα και με παρατηρεί, μου λέει φωνάζω σήμερα και επειδή θα μας πιάσει όλους ιστερία, προτείνει Σώτη Τριανταφύλου και τα χαιρετίσματά του από το Λονδίνο. Με τον Φίλιππο Ντάκο συμφωνεί και ο Ορφέας Φέρης, ο οποίος από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 8 του μηνός, στέλνει την καλημέρα του από το Λονδίνο και μου ζητάει Σώτη Τριανταφύλου, η οποία θα είναι μαζί μας αύριο στις 9 το πρωί, δηλαδή ώρα 7 για σας, αγαπητέ Φίλιππε, αγαπητέ Ορφέα. Να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί, όλες και όλοι στο Λονδίνο, αλλά παρακαλώ θα μου επιτρέψετε να κατώ για τον εαυτό μου τον τόνο της φωνής μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μια παρατήρηση της κυρίας Δάφνης Κοσμίδου, τώρα με υποχρεώνει να κάνω μια μικρή στάση στον κύριο Εμίλιο Χιλάκη.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
1: Όταν συλλαμβάνεις το βλέμμα που πέφτει πάνω σου, τι κάνεις? Κοιτάς ή σε κοιτάνε? Διαρωτάται ο Στέντορ σήμερα στην δεύτερη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Και πώς ζωγραφίζονται τα ζωντανά πρόσωπα που τους κοιτάνε όλοι τους ταυτόχρονα, όπως η Μόνα Λίζα? Ποιος Νταβίντσι βρέθηκε το 1974 στους Αμπελοκήπους για να πλάσει με τον μεταφυσικό του χρωστήρα το παντεποπτικό βλέμμα του δημαγωγού? Διαρωτάται ο Στέντορ. Τέτοιες απορίες πυροδότησε στους φιλόμουσους η διαπίστωση του Εμίλιου Χιλάκη για τον Τσίπρα. Ο διαδικτυακός όχλος τον χλέβασε. Δεν ένιωσε την ενέργεια, δεν ξέρει ότι όλες οι δυσδιάστατες απεικονίσεις ενός βλέμματος που κοιτάει η ευθεία μπορούν να προκαλέσουν στον θεατή την ψευδέστηση ότι τον ακολουθούν. Στους πίνακες δεν υπάρχει δυσδιάστατη μύτη για να εμποδίσει το βλέμμα. Άρα, ο άνθρωπος της τέχνης, χωρίς ο ίδιος να το ξέρει, είπε τον Τσίπρα flat, ρηχό. Ο Στέντορ σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Και χωρίς φασαρία, αγαπητέ μου Φίλιππε, έτσι δεν είναι? Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου στο Λονδίνο. Και πάνω απ' όλα, η ηρεμία. Αυτό είναι το βασικό. Ο φίλος που δεν γνωρίζω, ο X33, ο φίλος ή η φίλη, μου λέει: όταν ο Άδωνης είχε βάλει τα 5 ευρώ στην χρέωση για είσοδο στο νοσοκομείο που ο Γκουρουπλής με κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου τα έκανε εισφορά 6% για το ΕΣΥ από την σύνταξη των συνταξιούχων, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και έσοδα σε σχέση με τα 5 ευρώ, ο Άδωνης δεν τα χρέωνε σε όλους, είχε αποκλείσει τα χαμηλά εισοδήματα, είχε αποκλείσει τους άπορους, τους άνεργους. Ναι, αγαπημένοι ή αγαπημένοι X33, ο Άδωνης είναι ένας δεξιούρας, ενώ ο Αλέξης είναι παιδί του λαού, είναι δικό μας παιδί, και ποτέ ένα παιδί του λαού δεν χρεώνει το λαό. Παραμύθι μάντολα, αλλά τι να κάνουμε, αυτά πουλούνται στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου Φίλιππε? Αγαπητέ Φίλιππε Ντάκο στο Λονδίνο, αυτά πουλούνται στην Ελλάδα, γι' αυτό εσείς μακριά από απόσταση από του Λονδίνου, μια χαρά έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου, κύριος Βασίλης Φλωρίδης. Κύριε αντισαγγελέα, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα κύριε Πολτοσάντε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι φαινόμενο, τι είναι αυτό που σήμερα εμείς το ονομάζουμε γυναικοκτονία, αλλά δηλαδή δολοφονίες γυναικών από τους συζύγους ή από τους ανθρώπους με τους οποίους διατηρούν οι γυναίκες σχέση? Τι είναι αυτό το φαινόμενο?
7: Κύριε Πολτοσάντε, πριν από μερικά χρόνια ο πρόεδρος Μακρόν είχε πει ότι οι γυναικοκτονίες είναι η ντροπή της Γαλλίας. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο η ντροπή της Γαλλίας, είναι η ντροπή της Ευρώπης. Είναι η ντροπή του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού, που καθόμαστε ότι έχουμε ευρωπαϊκό πολιτισμό που στηρίζεται στις αρχές, κυρίως φιλοσοφίας του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα. Πραγματικά κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός, όπως τώρα συνέβη πρόσφατα στη Δράμα, αναρωτιόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει. Ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, δεν θέλουμε να δούμε τις βαθιές αιτίες αυτού του φαινομένου. Η γυναικοκτονία, για να πω τον ορισμό της όπως καθιερώθηκε πρόσφατα σχετικά, σαν κοινωνικός όρος, είναι ο θάνατος μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού εκ μόνου του λόγου ότι είναι κορίτσι ή γυναίκα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τα αίτια της δολοφονίας δεν είναι αίτια κοινωνικά με την ευρία έννοια, δηλαδή διαφορές κληρονομικές, εμπορικές ή τι άλλο. Είναι καθαρά, οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι ο άνδρας ακόμα πιστεύει ότι έχει εξουσία επάνω στη γυναίκα. Εξουσία να την τιμωρεί, να την ελέγχει, να τη σοφρονίζει και γενικώς να ελέγχει το σώμα της. Δυστυχώς όλη αυτή η θεωρία έρχεται, όπως ξέρετε, από πολύ παλιά, από τις λεγόμενες πατριαρχικές κοινωνίες. Και δυστυχώς, ενώ πιστεύουμε ότι οι σύγχρονοι πολιτισμοί έχουν αποβάλει αυτά τα στερεότυπα, δυστυχώς γίνονται αυτά τα περιστατικά τα οποία επιβεβαιώνουν πραγματικά ότι όλα τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν εξαλείψει. Και θα έλεγα, κύριε Πορτοσάλτε, δεν είναι ότι έχουν εξαλείψει, είναι ότι αυξάνονται συνέχεια. Να δώσω έτσι μερικά στοιχεία, μερικούς αριθμούς. Στον κόσμο έχουμε καθημερινά περίπου 90.000 γυναικοκτονίες, εκ μόνου επαναλαμβάνω του λόγου ότι είναι οι γυναίκες ή οι κορίτσια, δηλαδή εκ μόνου του φύλου. Κατά συνέπεια, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε οι κοινωνίες, ιδίως η Ευρώπη που καυχάται ότι έχει και ευρωπαϊκό πολιτισμό, να το λύσει, να το τουλάχιστον να το περιορίσει. Και θα πρέπει να αναζητήσουμε πραγματικούς τρόπους ώστε το φαινόμενο αυτό να περιοριστεί.
1: Πρώτα απ' όλα, πρέπει κύριε Φλωρίδη να υπάρχει ειδικός όρος στο Σύνταγμα, δηλαδή να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία. Ποια είναι η γνώμη σας?
7: Έγινε τελευταία ένας μεγάλος διάλογος, κύριε Ποδοσάλτε. Έχω τώρα που είμαι στη νομική πράξη πάνω από 3 δεκαετίες. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα ειδικά, μας αρέσουν πολύ αυτοί οι πανηγυρικοί τύποι. Εγώ δεν διαφωνώ να μπει και στο Σύνταγμα αυτός ο όρος, αλλά πέστε μου τώρα, το πρόβλημα είναι αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μπει σε ένα ειδικό άρθρο, στο άρθρο 5 του Συντάγματος που προστατεύει την τιμή και τη ζωή κτλ., ότι, παράδειγμα, εκεί που μιλάει για προστασία της ζωής ασχέτως φύλου, θρησκείας, φυλής κλπ., να μπει και φύλου, ώστε έτσι να περιοριστεί. Αλλά θα λύσει το πρόβλημα αυτό? Γενικώς σε αυτή τη χώρα είμαστε πρώτοι στο να αναδεικνύουμε πανηγυρικώς ορισμένα πράγματα. Βάζουμε πομπόδεις τίτλους. Εγώ δεν διαφωνώ, θα μπορούσε να μπει, αλλά δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Και έτσι δράτω με τις ευκαιρίες να πω, παράδειγμα, λέει στο Σύνταγμα ότι προστατεύεται η οικονομική ζωή και κάθε ένας Έλληνας συμμετέχει ελεύθερα στην οικονομική ζωή του τόπου. Πέστε μου τώρα εσείς εδώ, σε αυτή τη χώρα μετά από τόσα χρόνια, εάν ένας επενδυτής τολμήσει να επενδύσει σε αυτή τη χώρα. Αν ένας επενδυτής τολμήσει να φέρει τα λεφτά του και να κάνει μια επιχείρηση σε αυτή τη χώρα, να προσλάβει, θα βρει χιλιάδες εμπόδια. Πού είναι αυτή η προστασία και η ελεύθερη συμμετοχή, όπως λέει το Σύνταγμα, οποιοδήποτε στην οικονομική ζωή της χώρας? Αυτό που θέλω δηλαδή να καταλήξω είναι ότι ναι, μπορεί να μπει αυτός ο όρος, αλλά δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία, θα πρέπει οι οργανωμένες κοινωνίες να λάβουν μέτρα τέτοια ώστε το φαινόμενο στην πράξη να περιοριστεί. Όχι μόνο με τυφανοχρουσίες, όχι μόνο με πομπόδες. Κάνουμε συνέχεια σε κάθε θέμα στα Τέμπη.
1: Ναι.
7: Έγινε ένα ατύχημα σοβαρό με το οποίο σκοτώθηκαν τζάμπα νέοι άνθρωποι. Κάναμε διαδηλώσεις. Και τι έγινε με τις διαδηλώσεις? Όλοι αυτοί που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις προχώρησαν στη συνέχεια να κάνουν μια οργανωμένη αντίδραση, μια οργάνωση και να μάθουν τι συμβαίνει τελικά. Αυτό το πρόβλημα λύνεται, προχωράει? Τίποτα. Μετά τις διαδηλώσεις πηγαίνουν όλοι για καφέδες και σουβλάκια.
1: Τρίτο ερώτημα, για πριν κάνω το διάλειμμα. Πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή ποινική μεταχείριση, ειδικά για αυτά τα εγκλήματα εναντίον των γυναικών?
7: Εδώ θέλω να κάνω μια διάκριση, κύριε Ποντοστάλτε. Παρά ότι βέβαια εντάξει, ένας εισαγγελέας θα μπορεί απευθείας να πει τη φυλακή όλη κλπ. Είναι το πιο εύκολο αυτό και είναι και πιο λαγίστικο. Αρέσει τον κόσμο να λες ότι όλη φυλακή. Ας πάρουμε το φαινόμενο αυτό καταρχήν στην πρώτη μορφή του. Όταν έχουμε μια δολοφονία γυναίκα, και αυτός που τη σκότωσε όπως πρόσφατα το ζευγάρι αστυνομικών στη Δράμα αυτοκτόνησε, άρα τι να μιλάμε για τιμωρία, αυτός ήδη έχει επιφυλάξει στον εαυτό του την εσχάτη των ποινών. Επομένως, εδώ δεν μπαίνει θέμα. Εάν πάλι αυτός που δολοφόνησε μια γυναίκα προχωρήσει στη συνέχεια δικαστή, θα καταλήξει στη φυλακή και θα περάσει τα νιάτα του όλα τουλάχιστον 20 χρόνια. Επομένως, η ίδιο το φαινόμενο αυτό της έμφυλης βίας, της σεξιστικής βίας δηλαδή, καταλήγει να έχει δύο θύματα. Και το γυναίκα που σκοτώθηκε και τον άντρα που ή αυτοκτόνησε ή πάει στη φυλακή. Και ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια που επιθεωρώ φυλακές, ξέρω τι σημαίνει να κλείνει το κελί πίσω σου και να ακούς τη σιδερένια πόρτα. Άρα και αυτός θύμα είναι. Εκεί όμως που θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση σοβαρή, και εδώ επισημαίνω, και αυτό αφορά τη λειτουργία της ποινής, αυτό που λέμε γενική πρόληψη, είναι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έμφυλης βίας. Δηλαδή, ξέρετε, προφανώς όταν κάποιος φτάνει σε ένα σημείο να σκοτώσει μια γυναίκα για το λόγο ότι είναι σύντροφος, πρώην σύζυγος κλπ. Κλπ. Δεν το κάνει απευθείας. Αυτό σημαίνει ότι έχει προηγηθεί ήδη και επί μακρόν μια συμπεριφορά κακοποιητική. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου ήδη έχουν εμφανιστεί εγκλήματα κακοποίησης, σωματικές βλάβες, ψυχολογικές βίες κλπ. Εκεί ο νόμος πρέπει να είναι αμήλικτος. Θα πρέπει, εάν πειράξει γυναίκα, εκ μόνο του λόγου ότι εσύ πιστεύεις ότι έχεις το δικαίωμα εξουσίας πάνω της, έστω και με μία απλή σωματική βλάβη, ακόμα και αν τιμωρηθείς σε 10 μέρες φυλακή, θα πρέπει να πηγαίνεις στη φυλακή.
1: Κύριε Φλωρίδη, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ, πέραν από τις γνώσεις σας στην νομική επιστήμη και, στο έγκλημα ως εισαγγελέας και ανώτατος δικαστικός, έχετε όλα αυτά τα χρόνια αυτή την συσσωρεύση, αυτή την πλούσια εμπειρία και τη γνώση ζωής από την συμπεριφορά των ανθρώπων όλων μας μέσα στην καθημερινότητα. Θα ήθελα, με εντυπωσιάζουν οι γνώσεις σας και πάνω στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία, στην κοινωνική συμπεριφορά. Μπορούμε να ανανεώσουμε, παρακαλώ, την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς να μας πείτε προληπτικά μέτρα, δηλαδή πώς θα εμπνεύσουμε σήμερα στα αγόρια που τα θέλουμε, τα αγοράκια μας, και πώς τα μεγαλώνουμε, να βγουν αντράκια, να μην θεωρούν τη γυναίκα κτήμα τους.
7: Ακριβώς εδώ είναι το παιχνίδι, εδώ είναι το στοίχημα.
1: Πώς τα αγοράκια τα οποία γνωρίζουν τις σεξουαλικές σχέσεις μέσα από τα πορνό, που είναι πια πανεύκολα μέσα από το διαδίκτυο και από το social media, πώς θα τα κάνουμε να γνωρίσουν τον κανονικό έρωτα, την πραγματική σεξουαλική ζωή και όχι την εκπορνευμένη σεξουαλική ζωή? Μπορούμε αυτά τα συζητήσουμε, σας παρακαλώ? Μήπως και βάλουμε κάποιες βάσεις για τα περαιτέρω, που λέτε πώς πρέπει να προστατευτεί μια κοινωνία, να οργανώσει την άμυνά της?
7: Πολύ ευχαριστώ.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Θα συνοηθείτε, τώρα θα συνοηθείτε με τον κύριο Γιαννίρη, παρακαλώ, για να μας πείτε ποια μέρα σας θέλετε. Ένα επόμενο πρωινό στις 8:30. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη.
7: Καλημέρα σας.
1: Χάρηκα. Ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης, αντισαγγελεύς του Αρείου Πάγου. Κυρίες και κύριοι, για το θέμα των δολοφονιών γυναικών. Είπαμε να βγάλουμε τα αγόρια μας να είναι αντράκια, για να μην έχουμε άλλα ζητήματα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, τώρα να μην επεκταθώ. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι όταν αυτό το αντράκι μεθαύριο ακούσει από το κορίτσι ή από μεθαύριο μια σχέση πιο σοβαρή, ενώ σε προχωρημένη ηλικία, ότι θέλω να χωρίσω, ότι η γυναίκα, πρώτα απ' όλα το κορίτσι ως σχέση και μετά η σύζυγος η γυναίκα, είναι κτήμα, και άρα οποιαδήποτε λέξη χωρίζουμε καταλήγει σε φόνο. Θα μου πεις είναι μειοψηφικό, αλλά πολλές μειοψηφίες μαζεύονται το τελευταίο καιρό και πολλά γεγονότα. Και η αντίληψη, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει, δυστυχώς. Διάλειμμα. Πρώτου διαλύματος μου γράφεται, μισό λεπτό να απευθυνθώ στην κυρία Χαρά Καψάλη. Κυρία Καψάλη, γράφεται ένα θέμα που σας απασχολεί στην πλατφόρμα 1003. Έχω εξηγήσει, πιθανώς είστε καινούργια ακροάτρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, αλλά να γνωρίζετε ότι δεν με εξυπηρετεί να δουλεύω με τα μηνύματά σας στα 1003. Η πλατφόρμα 1003 είναι για να πετάτε μόνο καμία τάκα γρήγορη. Μακρινάρια κείμενα τα θέλω, παρακαλώ πολύ, στο portosalta.sky.gr, στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση, προκειμένου να μπορώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και να ασχοληθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση, και αν θέλετε το θέμα σας μου το περνάτε στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις, σε ένα ολόφρεσκο, ανακαινισμένο πλήρως κτίριο στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους, στον αριθμό 33. Kilgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες ή πληροφορίες μάλλον τις οποίες χρειάζεστε.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
16: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
18: Eco Green Energy.
16: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
18: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
16: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
18: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
16: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
18: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
16: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
16: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
28: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
29: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
28: αλλά και περιποιημένος κύριος?
29: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
28: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε είμαστε εμείς εδώ.
29: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
29: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
28: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
29: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
28: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
19: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
21: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
19: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
21: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
19: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
22: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
23: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
24: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
25: Νόβα 9.31.
26: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
27: Sky 100.3.
30: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
31: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
30: Και όταν φεύγεις.
31: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
32: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
33: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
34: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
35: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
36: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
35: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα Κτέλ λόγω τροχαίου νωρίτερα. Ένα στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην ανόδο του Κηφισού, στους Καραμαγκάς, στις ανόδους Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στα δύο ρεύματα της Λατικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοιο του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, ανέφερε αργά το χθες το βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλασσίων μεταφορών. Τα δύο υπερδεξαμενόπλοια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλοίων μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας αποκαλύπτουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Ταχεράνης. Παράλληλα, μεταδίδεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ, Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν εχθές στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις έγιναν από ντρόνς που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, δήλωσε η Χεζμπολάχ. Μετά την ψήφιση στο τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να ισχύσουν τα νέα κατάσχετα όρια των τραπεζικών λογαριασμών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ τον μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στις 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα. Η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΔΕ από τον οφειλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Εάν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στην Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Για την περισυλλογή 38 οπαδών αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου προχώρησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά. Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη, η Νορβηγία 4-1 το Ιράκ, η Αργεντινή 3-0 την Αλγερία και με το χάτρικ του Μέση και η Αυστρία νίκησε 3-1 την Ιορδανία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Ανεμιβόρη, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με, το κυκλοφορίας δρόμου στο Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίων συμβάντων. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού προβληματίζει τους οδηγούς από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετή κίνηση έχει ο Σκαραμαγκάς, αρκετή κίνηση στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, η άνοδος της Κηφισίας με σημαντικές βραδυπορίες από το ύψος της Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και οι παραλιακοί ανατμήματα και στα δύο ρεύματά της καθυστερεί τους οδηγούς. Κλείνουμε με το λιμάνι του Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, είναι σχεδόν γεμάτο αυτοκίνητα.
0: Περισσότερα στη ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Εύχομαι να είσαστε και να είμαστε όλοι υγιείς και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας. Και για να έχουμε υγεία πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι, δεν έρχεται η υγεία μόνη της. Οπότε με αυτό αλλά και με πολλά άλλα θέματα που μου έχετε θέσει μαζί μας για να πάρουμε τις απαντήσεις, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Γιατρέ, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας.
7: Και γιατρός και πολιτικός και υποψήφιος στην περιφέρεια Αττικής.
8: Ανατολική Αττική.
7: Ανατολική Αττική. Εύχομαι τα καλύτερα.
8: Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Και καλή δύναμη και κουράγιο. Λοιπόν, γίνονται πολλά πράγματα, πάρα πολλά στον τομέα υγείας. Τώρα βέβαια άλλοι πείθονται, άλλοι δεν πείθονται, άλλοι μπορεί να πέσουν σε σε μια συμπεριφορά τέτοια που να βγάλουν συμπέρασμα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στον τόπο μας, ενώ με την παρούσα κυβέρνηση. Γεγονός είναι ότι τρέχεται από εγγένεια σε εγγένεια μαζί με τον Υπουργό και την κυρία Καπιδάκη.
8: Σωστό, και γεγονός είναι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και καλό είναι και η κριτική και η πολιτική κριτική να γίνεται επί συγκεκριμένων πραγμάτων και να γίνεται και επί του σχεδίου. Δηλαδή εσείς κάνετε αυτό, εμείς θέλουμε να κάνουμε εκείνο. Ξέρετε, είμαι γιατρός, ασχολούμαι με αυτό τα τελευταία 30 χρόνια. Ο πολιτικός διάλογος είναι ο ίδιος. Ο ίδιος, δηλαδή υπάρχει ένα σύνθημα, υπάρχει ιδιωτικοποιείται την υγεία, καταστρέφεται το σύστημα καταραίει, έχει καταρρεύσει, και η ερώτηση που μπαίνει προς όλους αυτούς, προς την αντιπολίτευση, είναι δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πότε το εσύ ήταν καλύτερο. Έχει ποια φάση του από την μέρα που δημιουργήθηκε, που θα πει κάποιο ήταν πάρα πολύ καλό τότε και μετά έχει μια φθήνουσα πορεία. Και η δεύτερη ερώτηση είναι εσεί τι προτείνετε. Τι προτείνετε, ελάτε, ασχολούμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό, με επιχειρησιακά σχέδια, στο πώς θα βελτιωθεί. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη. Είναι ο τελευταίος που θα πω ότι έχουμε λυθεί
9: θέλω
8: όλα
9: τα,
8: και έχουμε.
9: Αν απαριθμίσετε όμως αυτά, μπορείτε τώρα, παρακαλώ, αυτά που πρέπει να γίνουν τώρα.
8: Ναι, αυτά που πρέπει να γίνουν, να ξεκινήσω από τα, πρέπει να ολοκληρώσουμε τις ανακαινήσεις των κτηρίων. Μάλιστα. Έχουμε κτίρια τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Πέρασε η χώρα από το 2010 που δεν είχε ανακαινιστεί ούτε καρφί στα νοσοκομεία. Εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών ανακαινήσεων.
9: Πόσο εκατό των κτηρίων ανακαινίζονται σήμερα?
8: Υπάρχουν νοσοκομεία που έχουμε φτάσει στο 60-70%. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία είναι στο 20-30%. Πρέπει να αλλάξουμε.
9: Το σύνολο των νοσοκομείων πόσα ανακαινίζονται?
8: Έχουν ανακαινιστεί, έχουν γίνει ανακαινήσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα νοσοκομεία. Σε όλα ανεξαιρέτως.
9: Απλώς δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση, λέτε.
8: Υπάρχει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ο οποίος μπορεί να έχει ανακαινήσει το 40% του κτηρίου του, μέχρι και νοσοκομείο ο Ερυθρός, για να σας το πω πολύ συγκεκριμένα, που είναι στο 20% του κτηρίου. Πρέπει να αλλάξουμε την δομή των νοσοκομείων. Έχουμε ακόμη στα νοσοκομεία μας 5, το πω πολύ συγκεκριμένα, που είναι στο 20% του κτηρίου. Πρέπει να αλλάξουμε την δομή των νοσοκομείων. Έχουμε ακόμη στα νοσοκομεία μας

0: δουλειά. Ας έρθει η αντιπολίτευση και το λέω με πνεύμα συνεννόησης και να πούμε. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο σε μια κυβέρνηση
1: να σηκώσει όλο αυτό το βάρος με βάση την οτροπία της κοινωνίας και της αντίληψης.
0: Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και πολλές φορές έχουμε βγει και ας συμφωνήσουμε στα τρία βασικά. Ότι από τα πιο απλά και επιχειρησιακά, ότι καρδιοχειρουργική θα έχουμε εκεί, στεφανιογραφία ή επεμβατική καρδιολογία θα έχουμε ανά τόσους κατοίκους
1: στο τάδε νοσοκομείο,
0: στο τάδε νοσοκομείο και με βάση που έχουμε τώρα να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το ένα πράγμα που πρέπει να αλλάξει. Δεύτερον, έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μεταβολή στα εργασιακά των γιατρών. Έχει αυξηθεί οι αποδοχές, που αυτό σημαίνει αύξηση του μισθού, αύξηση των εφημεριών, μείωση φορολογία. Έχουμε καλύτερες αποδοχές. Έχουμε τη δυνατότητα του ιδιωτικού έργου. Ένα πράγμα το οποίο κράτησε τους γιατρούς της. Και η κυβέρνηση αυτή το πέρασε, παρόλο που λέγανε όλοι θα γίνει χαμός, θα διαλυθούν τα νοσοκομεία. Από τη μέρα που εφαρμόστηκε το μέτρο, έχουμε αυξήσει παραγωγικότητα στα νοσοκομεία.
1: Επαναλάβατε τι εννοείτε με αυτό, ότι μπορεί ο γιατρός.
0: Πλέον οι γιατροί του δημοσίου, του ΕΣΥ, μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο. Αυτό έγινε γιατί έγινε. Πρώτον, γιατί όλες οι χώρες το κάνουν. Ναι. Άρα δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Έτσι,
1: το απεδέχθη η αγορά των ιδιωτικών γιατρών.
0: Δηλαδή και η αγορά των ιδιωτικών γιατρών, ούτε και υπήρχε αναστάτωση που υπήρχε ο φόβος, ούτε και το ΕΣΥ θα καταρρεύσει και θα στρέφονται όλοι να παίρνουν τους ασθενείς
1: και να τους πηγαίνουν στα ιατρία
0: τους. Για να πάνε στα ιατρία τους. Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει, στο λέω επιχειρησιακά υπάρχει και έχουμε τα εργαλεία για να το παρακολουθήσουμε, αλλά πρέπει πριν να πάμε σε αυτό να δούμε γιατί το αντιμετωπίσαμε αυτό. Γιατί πλέον οι νέοι γιατροί δεν προτιμούσαν το ΕΣΥ. Ήταν πολύ πιο εύκολο να πάει κάποιος στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε προκηρύξεις, οι οποίες ναι, έχει αρκετούς νέους γιατρούς που βάζουν, έχουμε περισσότερους υποψηφίους για μία θέση και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το ΕΣΥ πρέπει να έχει και γιατρούς, να έχει και τους καλύτερους γιατρούς. Έτσι. Αυτό αντιμετωπίζει τα βαριά περιστατικά.
1: Ο Υπουργός την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε, επειδή συζητήσαμε κυρίως πολιτικά θέματα με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά έλεγε ότι επειδή απαντούσε σε κάποιες ερωτήσεις του κοινού, ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε παθολόγους. Το εθνικό σύστημα θέλει ειδικότητα παθολόγου.
0: Το εθνικό σύστημα, όχι μόνο το δικό μας και τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχει μια τάση να μειώνονται συγκεκριμένες ειδικότητες. Χρειαζόμαστε παθολόγους, γενικούς γιατρούς, χρειαζόμαστε ακτινολόγους, κάποιες εργαστηριακές ειδικότητες. Έχουν δοθεί κίνητρα. Τα οποία όμως για τους παθολόγους η Αμερική, η οποία και η αμοιβή συνδέεται με τη ζήτηση και την προσφορά, είναι τελείως καπιταλιστικό το σύστημα, δεν υπάρχει σύστημα υγείας, έχει μια μείωση στους παθολόγους 33%. Είναι μια ανάγκη η οποία θα πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς. Ναι. Έχουν δοθεί κινήτρα, έχουν δοθεί κινήτρο 40.000 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια, όποιος ξεκινούσε την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής Παθολογίας.
1: Ο μισθός είναι πια ανταγωνιστικός, δηλαδή το δημόσιο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δίνει κατά κάποιον τρόπο ανταγωνιστικό μισθό προκειμένου να κρατήσει το ιατρικό προσωπικό κυρίως στην Ελλάδα.
0: Δίνει αρκετά καλύτερο μισθό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και με τη δυνατότητα άσκηση ιδιωτικού έργου, απογευματινά χειρουργία, απογευματινά ιατρία, ναι, μπορεί να γίνει όλο το σύνολο να γίνει ανταγωνιστικό.
1: Ναι. Αυτά τα κρούσματα με τα φακελάκια που υπάρχει ακόμη, σε ποιο εύρος είναι, κύριε Θεμιστοκλέους?
0: Θα πω κάτι, θέλω να σας απαντήσω. Το φακελάκι για να σταματήσει πρέπει να σταματήσει γεννησιουργός αιτία, που είναι οι αναμονές. Γιατί υπάρχει φακελάκι, σας το λέω ως γιατρός, ως νευροχειρουργός. Πάει ο ασθενής στον γιατρό και του λέει να χειρουργηθείς και του λέει ναι, να σε χειρουργήσω, αλλά σε 12 μήνες. Σε 6 μήνες. Οπότε ο ασθενής πληρώνει φακελάκι. Αυτό για να σταματήσει, πρέπει να σταματήσεις αυτή την αιτία. Όλα τα άλλα που συζητάμε είναι για πολιτική κατανάλωση ή για αντιπολίτευση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Τι έχετε κάνει για να το σταματήσετε αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε τις χαμηλότερες αναμονές που είχε ποτέ το σύστημα υγείας. Το 2023, και λόγω και της πανδημίας, δεν είναι πολιτικά, δεν είναι να αναφέρουμε καν, λόγω και της πανδημίας υπήρξαν αναμονές στη χώρα που φτάναν τα 4 χρόνια. Έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως το σύστημα. Έχουν και με τρεις τρόπους περισσότερα χειρουργία το 2025 στο πρωινό πρόγραμμα.
1: Ανεξαρτήτως του απογευματινού.
0: Ανεξαρτήτως του. Είναι 50.000 περισσότερα χειρουργία πρωινό πρόγραμμα. Που γιατί έγινε αυτό? Γιατί πήραμε περισσότερους αναισθησιολόγους, περισσότερους νοσηλευτές, γιατί ανοίξαμε περισσότερες χειρουργικές αίθουσες. Έχουμε απογευματινά χειρουργία στο νοσοκομείο δωρεάν πληρωμένα από το RRF και χειρουργία που έγιναν στις ιδιωτικές κλινικές. Όλα αυτά έχουν ρίξει έτσι ώστε ο χρόνος αναμονής αυτή τη στιγμή είναι κάπου μεταξύ 4 μηνών. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να το έχει αυτό. Γιατί να κάνουμε τη σύγκριση και να πούμε, εγώ σας λέω, είμαστε χειρότεροι εδώ, εδώ και εδώ. Αλλά εδώ, στην πρόσβαση και στο πόσο είμαστε.

0: πολύ καλύτερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ο κύριος Γιώργος Μαστοράκης είναι στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός, διευθυντής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Με αφορμή την παρουσία την προηγούμενη εβδομάδα του Υπουργού Γεωργιάδου, Αδόνιδος Γεωργιάδου, μου έγραφε το εξής. Είναι μεγάλο λάθος να μην περνάει από τον προσωπικό γιατρό με παραπομπή ο ασθενής πριν πάει στο νοσοκομείο. Σε όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου εφαρμόζεται αυτό. Μόνο έτσι αποφεύγεται η κοσμοσυρωή και δεν συμβαίνει αυτό ο συνωστισμός, ειδικά μέρες εφημερίας. Έχω εργαστεί σε νοσοκομείο της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο αν σε φέρει ασθενοφόρος σε δέχονται αμέσως ή αν έχεις παραπεμπτικό από τον προσωπικό γιατρό. Αλλιώς τα δημόσια νοσοκομεία μετατρέπονται σε κέντρα υγείας. Αυτό το πολύ θεσμικό που λέει ο άνθρωπος που εφαρμόζεται σε κάποιες άλλες κοινωνίες. Εμείς εδώ πρέπει να το εμπεδώσουμε, κύριε Θεμιστοκλέος, γιατί δεν μας αρέσει αυτό.
0: Είναι δομικό χαρακτηριστικό του δικού μας συστήματος, ναι. Η μεγάλη ελευθερία στην πρόσβαση και στη διακίνηση. Και δεν είναι πάντα μειονέκτημα. Να το βάλουμε λίγο σε μια σειρά αυτό το πράγμα. Μπορεί να αποτελεί πρόβλημα διαχείρισης και
1: μετά όμως αρχίζει η μύρλα με τα ράντζα.
0: Ναι, αλλά αυτό η πρόσβαση του όσων είναι στο εθνικό σύστημα υγείας στον ειδικό, το οποίο είναι πλεονέκτημα, να πούμε τη θετική πλευρά και μετά να πάμε στην αρνητική. Θα δουλέψει στην Αγγλία ως νευροχειρουργός. Για να φτάσει κάποιος σε μένα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έπρεπε, αφού πάει 4 φορές στον GP, στον προσωπικό γιατρό, αφού κάνει εξετάσεις που του έγραφε όχι με μεγάλη ευκολία, όπως τις γράφουμε εδώ, να φτάσει στον νευροχειρουργό μετά από 9-12 μήνες.
1: Αν εφαρμοζόταν στην Ελλάδα με απόλυτη ακρίβεια το σύστημα που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα είχαμε παραστάσεις καθημερινές 3 φορές.
0: Υπάρχουν και μειονεκτήματα αυτού του συστήματος. Υπάρχουν και μειονεκτήματα ότι η δυσκολία πρόσβαση στον ειδικό ορισμένες φορές δεν είναι καθυστερημένη διάγνωση. Και δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Να μιλήσουμε ξεκάθαρα, γιατί είναι και αυτό που είπα προηγουμένως. Μην βάζουμε και λέμε τι έχει γίνει στις άλλες χώρες. Εδώ είναι δομικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας.
1: Η αντίληψή μας λοιπόν αυτό είναι
0: η εύκολη πρόσβαση στο γιατρό.
1: Λοιπόν. Παράπονο. Θα πηγαίνω ένα-ένα. Έχω μια σειρά θεμάτων που μου έχουν υποβληθεί και εγώ θα σας τα θέσω, κύριε Θεμιστοκλέους. Λοιπόν, πείτε στον Υπουργό, τώρα αυτά κάποιοι απευθύνονται στον κύριο Γεωργιάδη, έτσι και το αντιλαμβάνεστε, ότι η τουαλέτα χωρίς καπάκι για να κάνει ο χειρουργημένος ασθενής την ανάγκη του στον αέρα σαν τον σκύλο είναι απαράδεκτη, υπάρχει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Άγιοι Ανάργυροι. Μου το έστειλε ο Τάκης το μήνυμα αυτό.
0: Απαράδεκτο αν ισχύει, είναι αυτό που λέμε. Οι υποδομές ανακαινίζονται. Ναι. Δεν έχουν φτάσει παντού.
1: Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι στο ανακαινίζεται.
0: Οι Άγιοι Ανάργυροι έχουν ανακαινιστεί τα ΤΕΠ, έχουν ανακαινιστεί τα εξωτερικά ιατρία, έχει ανακαινιστεί πτέρυγα πάνω.
1: Αλλά όχι τα δωμάτια. Αλλά όχι...
0: Μπορεί να βρέθηκε, δεν θα αμφισβητήσω, μπορεί να βρέθηκε, μπορεί να έχει και να έσπασε. Έτσι. Είναι μια καθημερινή λειτουργία και να μην επιδιορθώθηκε και ο άνθρωπος να πήγε και να το είδε εκεί. Είναι κάτι το οποίο στα πλαίσια σίγουρα θα πρέπει να διορθωθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, σχετικά με το νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους και τους ψυχοθεραπευτές, πού βρισκόμαστε, γιατί όσοι εκπαιδευόμαστε ή σπουδάζουμε είμαστε στον αέρα, μου έγραφε ο κύριος Αναστάσιος Καμπουράκης.
0: Είναι έτοιμο νομοσχέδιο, παρόλο που δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Έχει μια πολύ σοβαρή δουλειά από τον κύριο, που ξεκίνησε από τον κύριο Βαρτζόπουλο στη δημιουργία νομικού πρόσωπου ιδιωτικού δικαίου.
1: Ο οποίος κακώς βέβαια βρέθηκε εκτός, είναι μια άλλη ιστορία λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο κύριος Βαρτζόπουλος, ειδικά στον τομέα της δημόσιας υγείας.
0: Φαντάζομαι η αναφορά μου ήταν αυτό... επί τούτου, γι' αυτό σας το είπα. Γιατί έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην ψυχική υγεία.
1: Θα το πω κι εγώ στην απλή καθομιλουμένη, σαν το σκυλί στα μπέλη που λέμε, έτσι έφυγε δυστυχώς λόγω της ιστερίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καθόρισε πολιτική ατζέντα στην Ελλάδα. Μου δίνετε και εμένα την αφορμή να τα λέω, κύριε Θεμιστοκλέους. Πάμε λοιπόν παρακάτω.
0: Και γιατί εγώ πήρα την αφορμή, ο κύριος Βαρτζόπουλος, εξαιρετικός πολιτικός, τον κρίνουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Εγώ επειδή έτυχε να συνεργαστώ μαζί του, εξαιρετικός στην δουλειά του και ειδικά στον τομέα της ψυχικής υγείας. Ετοίμασε ένα, υπάρχει έτοιμο προς το τέλος ένα νομοσχέδιο για τον νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα ρυθμίσει τα θέματα των ψυχολόγων. Και ο κύριος Γεωργιάδης είναι στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας για να λυθεί το πρόβλημα το οποίο περιγράφει.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα, κύριε Θεμιστοκλέους, και συνεχίζουμε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί εγώ θέλω να έχω καθαρούς λογαριασμούς με εσάς. Έχουν εδώ και καιρό συγκεντρωθεί πολλά μηνύματα τα οποία και χρησιμοποιώ για τις ερωτήσεις μου στον κύριο Θεμιστοκλέους. Ό,τι καινούριο στέλνετε, πιθανώς να μην το προλάβω να το ρωτήσω, θα κάνω καινούριο κατάλογο και θα τον ξανακαλέσω κάποια στιγμή τον κύριο Θεμιστοκλέους για να συνεννοούμαστε. Με βομβαρδίζετε, το καταλαβαίνω τώρα όσο είναι εδώ υπουργός, αλλά πρέπει να εξυπηρετηθούν και άλλοι που έχουν στείλει ήδη μηνύματα και είναι από καιρό. Έτσι, για να είμαστε καθαροί απέναντί σας. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ παρακαλώ. Το διάλειμμα μας έρχεται με το γνωστό σε όλους Αουτάν για τα κουνούπια τώρα και στα φαρμακεία.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
11: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
12: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
11: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
12: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
11: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
12: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
12: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
13: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
15: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
14: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell.
16: Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978 8723 73 και 6948 5578 32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Νόβα 9.31.
18: Η ώρα είναι 9.30.
17: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
19: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
17: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
19: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
17: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
19: Νόβα 931.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Στο ορεινά, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
23: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, υφυπουργός Υγείας στο Ρεδοθάλαμο, για τα επόμενα 15 λεπτά. Κύριε Οικονομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
24: Επειδή συνεχίζονται τα προβλήματα σε μήκος 8 χιλιόμετρων στην κάθοδο της Κηφισού, από τη μεταμόρφωση κατεβαίνοντας προς τα Κτέλ, δοκιμάστε Ηρακλείου Δεκελίας Αχαρνών και κυρίως Ηρακλείου Δεκελίας ή Κύμης Βεϊκού ή την κάθοδο της Κηφισίας. Είναι πολύ καλύτερες και οι τρεις αυτές εναλλακτικές. Συνεχίζονται τα προβλήματα και στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλ και πάνω, στο Σκαραμαγκά βεβαίως, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλιρο.
25: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
26: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
27: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
28: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
27: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
29: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Λοιπόν, κύριε Θεμιστοκλέους, καλημέρα σας. Δύο παρατηρήσεις πρωτού πάμε παρακάτω. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο προσωπικός γιατρός είναι μεν καλός, αλλά χρειάζεται γιατρό με αποσιοποιητικά. Έχει τόσους πολλούς ασθενείς ο κάθε γιατρός που είναι μεγάλο πρόβλημα να σε δει εγκαίρος, λέει ο κύριος Κώστας Αργυρόπουλος. Και ο κύριος Νικόλαος Φώτης, το γιατί δεν μπορεί να δουλέψει στο σύστημα προσωπικός γιατρός παύλα, ειδικός παύλα νοσοκομείο, δεν απαντήθηκε ουσιαστικά από τον ομιλητή, ούτε φάνηκε να επιδιώκεται οργανωτική προσπάθεια για να εφαρμοστεί στο μέλλον, κάνει την κριτική του ο κύριος Φώτης.
0: Προσωπικός γιατρός. Αυτή η κυβέρνηση τον έκανε. Προσωπικά και Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Έχει φτάσει σε ένα
1: επιθάνου πλεύρη.
0: Έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό βαθμό στην επαρχία. Το πρόβλημα είναι στην Αττική, στο οποίο δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός παθολόγου. Έχει γραφτεί το 50.
1: Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι ο Υπουργός είπε.
0: Ναι, τα κίνητρα για να μπορέσουν να πάνε παθολόγοι και γενικοί γιατροί.
1: Παθολόγους. Ναι. Γιατί είχε έρθει μια παρατήρηση που έλεγε: θέλουμε να κάνουμε ειδίκευση στην αισθητική χειρουργική και λέει: δεν χρειαζόμαστε αισθητικούς στη χειρουργική, θέλουμε παθολόγους. Αυτή είναι την απάντηση, η ατάκα του Γεωργιάδη. Ναι. Ορίστε παρακαλώ.
0: Και το πρόβλημα που ενώ στην επαρχία σε αρκετά μεγάλο βαθμό έχει δουλέψει και όλοι οι πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό και αρκετοί από αυτούς τον χρησιμοποιούν κιόλας, γιατί δεν είναι μόνο να είσαι εγγεγραμμένος. Στην Αττική παρουσιάζεται το πρόβλημα με το ότι δεν έχουμε τόσους παθολόγους και γι' αυτό δόθηκαν τα κίνητρα, κάποιος, το ξαναλέω, κάποιος για να αρχίσει η ειδικότητα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 40.000 εφάπαξ για να αρχίσει την ειδικότητα.
1: Αυτό παθολόγου, είναι παθολόγου.
0: Παθολόγου γενικού γιατρού. Και είναι κάτι το οποίο όχι απλώς στηρίχθηκε, εφαρμόστηκε σε αυτή την κυβέρνηση. Πρώτη φορά η κυβέρνηση κατάφερε να φτάσει σε τέτοιο βαθμό εγγεγραμμένων. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Αλλά ταυτοχρόνως όμως είπατε ότι στην Ελλάδα έχουμε και μια ελευθερία ως πολίτες να πηγαίνουμε κατευθείαν στο νοσοκομείο γιατί έτσι έχουμε μάθει. Και ότι αυτή η νοοτροπία, ας πούμε, που έχει ο λαός στη Βρετανία σε σχέση με το δικό του εθνικό σύστημα που έχει μέσα, πώς να το πω, πολλά, όχι εμπόδια, αλλά έχει ένα
0: όχι, μια... έχει εμπόδια, έχει, ναι. το βάλουμε λίγο μέσα. Ναι. Έχει εμπόδια, έχει φραγμούς.
1: Φραγμούς, μπράβο, έχει φραγμούς. Αυτή είναι η σωστή λέξη.
0: Το σύστημα λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και η Βρετανία, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και η Βρετανία επειδή έφτασε τέτοιο βαθμό τους φραγμούς, έριξε το προσδόκιμο, το μέσο όρο ζωής. Έφτασε τόσο πολύ να έχει επηρεάσει που κάποια στιγμή και γι' αυτό.
1: Και χάνονταν άνθρωποι δηλαδή.
0: Ναι, χάνονταν διαγνώσεις. Υπάρχει, ξέρετε, το σύστημα υγείας, αυτό που είπα προηγουμένως. Οτιδήποτε κάνεις έχει τα μειονεκτήματά του και τα πλεονεκτήματά του. Δεν υπάρχει τέλεια λύση και υπάρχει τέλεια λύση που μπορεί να την βρεις σε μια χώρα και να την φέρεις εδώ. Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
1: Εκτός αν κάτοικοι της χώρας είναι 50.000 άνθρωποι. Μπορεί να εφαρμόσει κάτι αντέλεσμα.
0: Σωστό, αν είναι πιο μικρό και είναι πιο δεύτερο. Αλλά υπάρχουν δεδομένα τα οποία σε πάνω σε αυτά χρειάζεται να χτίσεις και να λάβεις υπόψη σου τα χαρακτηριστικά. Αν έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των γιατρών ως ιδιώτες, με σύμβαση με το δημόσιο, γιατί έχουν την πρόσβαση στο σύστημα, στους ασθενείς, στους συνταγόγραφους, ούτε εξετάσεις κτλ. Δεν μπορεί αυτό να το παραβλέπεις. Είναι αυτό που λέμε ορισμένες φορές και θα πρέπει να φτάσουμε και ο νοσοκομιακός χάρτης να περιλαμβάνει και τους ιδιώτες. Δηλαδή υπάρχει νησί το οποίο έχει 5 ιδιώτες γιατρούς.
1: Και δεν είναι καθόλου στο νοσοκομείο.
0: Είναι καθόλου στο.
1: Στην ΚΟ. Δεν συζητούσαμε ότι υπήρχε μια σειρά παθολόγων απ' έξω, μέσα στο νοσοκομείο δεν είχε. Και δεν μπορούσε να βγαίνουν οι βάρδιοι.
0: Ναι, αυτό είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως. Θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση πώς όλο αυτό θα γίνει ένα. Έτσι, χωρίς να πληρώνει ο πολίτης.
1: Που λέτε που χρειάζεται η αντιπολίτευση. Να έρθει να συζητήσετε με την αντιπολίτευση αν συνενεί οι ιδιώτες γιατροί να αποτελούν προθάλαμο για το δημόσιο νοσοκομείο.
0: Ναι, αυτό που είπα στην αρχή. Ας έρθει κάποιος να πει ότι εγώ στην υγεία προτείνω αυτά. Έτσι, θα μια καταρία, ακόμη και να πει ότι διαφωνώ με αυτό που έχετε κάνει πέρα από τα συνήθη τα οποία λέγονται εντός τριλέπτου στην αρχή.
1: Ναι, ότι καταστρέψα την υγεία και διάφορες τις βλακίες. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ρωτούμε, λέει ο Ανδρέας Μάρκου, και επανειλημμένος εδώ και πάρα πολύ καιρό, να μάθουμε για τους νέους αισθητήρες τύπου κλειστού κυκλώματος που παίζουν τεράστιο ρόλο στον έλεγχο του ζαχάρου σε μικρά παιδιά. Ας μας πει κάποιος υπεύθυνος πότε θα δεήσει επιτέλους η πολιτεία να υπογράψει για την συνταγογράφησή τους. Περιμένουμε εδώ και 2 χρόνια.
0: Ναι, δεν είμαι πρόχειρος να απαντήσω συγκεκριμένα. Είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την αύξηση του προϋπολογισμού στα θέματα του διαβήτη και θα μπει ακριβώς πότε, να το δώσω τότε στο Υπουργείο και να απαντήσω συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, εγώ θα έρθει μέσω του κυρίου Γιαννίρη. Γράφω εδώ και το ακούτε κιόλας, Θεμιστοκλέους, προκειμένου το mail αυτό να σας έρθει, κύριε Θεμιστοκλέους, και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα σας το στείλει ο κύριος Γιαννίρης. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα θέματά μας. Όπως αυτά έχουν τεθεί από στο μεγάλο κατάλογο. Αυτά ήταν εμβολίμως, γιατί ήθελα έτσι να μην μένουν εκκρεμότητες. Τέθηκε ένα θέμα από έναν φιλοκρατή. Μας θύμισε το 5 ευρώ... του Αδόνιδος Γεωργιάδου το 14 για όσων πολιτών πηγαίνουν στα νοσοκομεία να εξυπηρετηθούν, και μάλιστα τότε που είχαμε τα μεγάλα, την προσπάθεια να κλείσουμε τα ελλείμματά μας, τότε που γινόταν η μεγάλη ιστορία ότι δεν υπάρχουν τα πρώτες ύλες στο νοσοκομείο, ότι δεν έχουμε γάζες, δεν έχουμε μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, δεν έχουμε σεντόνια κτλ. Αυτά τα 5 ευρώ καταργήθηκαν από την μεγάλη λαοπρόβλητη κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και έγιναν 6% εισφορά μέσω συνταξιούχων από τον υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή, που ήταν και αυτός λαοπρόβλητος, προερχόμενος από το Πασόκ, που αγαπούσε και αυτός το λαό. Θέλω να πω ότι αυτός ο λαϊκισμός δεν μας βοηθάει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πάω στο 5 ευρώ δεν συμφωνώ ούτε εγώ προσωπικά. Διαφορετικές οι συνθήκες, ναι, τότε που εφαρμόστηκε, ούτε σαν οικονομικό μέτρο είναι κάτι το οποίο αποδίδει. Μπαίνει κυρίως για άλλους λόγους να τεθεί ένας φραγμός. Δεν θεωρώ ότι ο φραγμός αυτός θα έπρεπε να μπει ή χρειάζεται ειδικά τώρα να μπει σε αυτό. Περνάμε σε μια διαφορετική φάση του συστήματος υγείας. Ορισμένες φορές μπορεί να χρειάζεται να μελετηθεί η συμμετοχή των ασθενών, αλλά 5 ευρώ στην εξέταση στα νοσοκομεία.
1: Στην Κύπρο έχετε όμως. Στην Κύπρο έχουν.
0: Όχι, στην Κύπρο δεν έχουν στα επίγοντα. Έχουν 6 ευρώ στην επίσκεψη στον
1: ιδιό. Στο πρώτο βοηθειών, μου λέει ο κύριος Ανδρειάς. Και μάλιστα 10 ευρώ. Για, ότι το αντίστοιχο τέλος για επίσκεψη στα τμήματα πρώτων βοηθειών είναι 10 ευρώ.
0: Όχι.
1: Όχι. Και για μη δικαιούχους του ΓΕΣΥ, αλλοδαπούς κλπ. Έρχεται στα 100 ευρώ.
0: Όχι, δεν, στην Κύπρο έχει συμμετοχή 6 ευρώ στον προσωπικό γιατρό ή στο γιατρό του ειδικού κάθε φορά που θα πάνε. Στα θέματα της εφημερίας σας απαντάω, είναι διαφορετικές φιλοσοφίες στο σύστημα, δεν είναι μέτρο καταρχήν που θα φέρει πάρα πολλούς πόρους, μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους, έτσι ώστε να έρθει ένας εξυγχρονισμός του συστήματος και της ροής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είχα σήμερα ραντεβού στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, προγραμματισμένο ραντεβού στον οτορινολαριγκολόγο στις 12:30, εδώ και 2 μήνες. Καθώς περιμένουμε στη σειρά, εμφανίζεται ένας κύριος, σε εισαγωγικά αυτό, το κύριος, και απαιτεί να εξεταστεί πρώτος. Πολύ ευγενικά η γιατρός τον ενημερώνει ότι δεν είναι στη λίστα των ραντεβού και θα πρέπει να περιμένει. Έχουν προτεραιότητα τα προγραμματισμένα ραντεβού. Ο κύριος αυτός επιμένει, η γιατρός τον ενημερώνει ξανά και ξανά ότι πρέπει να είναι στην αναμονή. Μετά από λίγο επιστρέφει ο ίδιος και μπαίνει μπροστά από όλους μας και να εξεταστεί. Η νοσηλεύτρια μας ενημερώνει ότι ξαφνικά είναι εντολή γιατρού. Ποιος είναι αυτός ο γιατρός που παρακάμπτει την ηλεκτρονική υπηρεσία ραντεβού του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Απευθύνθηκα στον κύριο Δημήτρη Σκανδάλη, αναπληρωτή διευθυντή του ΠΑΓΝΗ, και φυσικά η αντιμετώπιση ήταν αδιαφορία. Παρακαλώ, όπως με ρυμνήσει η αρμόδια υπηρεσία, για το τέλος αυτού του πελατειακού κράτους, γράφει η κυρία Μαρία Κύρκου.
0: Καλή, φαντάζεστε τη δυσκολία που των ερωτήσεων που μου κάνει, γιατί είναι, ναι, πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει. Ας απαντάω, ναι, και ορθώς το λέει, καταρχήν και ορθώς κινήθηκε. Τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται να γίνει καταγγελία. Να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που το ΕΣΥ εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση. Είναι 100.000 περίπου, από 85 μέχρι 105.000 σε καθημερινή βάση. Και μια επιχείρηση να έχει, κάποιοι τέτοιου είδους περιστατικά θα γίνονται. Ποιο είναι το σημαντικό εδώ όμως? Το σημαντικό εδώ είναι ότι έχουμε ψηφιακά πλέον όλα τα ραντεβού. Το αναφέρει και ο ίδιος στο mail του και μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι κάποιος τον παραβίασε. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ο ακροατής που σας στέλνει, η κυρία που στέλνει, ναι, το μήνυμα, ξέρει ποια είναι η σειρά. Είναι ανεκτημένη η σειρά με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων στα νοσοκομεία και μπορεί να κάνει αυτή την καταγγελία. Προηγουμένως το σύστημα ήταν όποιος και να έβλεπε δεν μπορούσε καν να το παρακολουθήσει. Λαθασμένα έγινε προφανώς. Θα ακολουθεί διαδικασίες και τους βρίσκουμε αυτά και μαζεύεται αυτό. Δηλαδή, όσο περισσότερο οι πολίτες αναφέρουν τέτοιου είδους περιστατικά, όπως το λέω, υπάρχουν. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός της καθημερινής λειτουργίας του ΕΣΥ. Είναι 100.000 πολίτες ασθενείς που έρχονται σε επαφή. Τακτικά, εξωτερικά, ιατρία, νοσηλείες, χειρουργία. Κάπου φυσικά θα υπάρχουν παρασπονδίες. Μπορώ να σας αναφέρω και άλλες οι οποίες γίνονται είτε από αμέλεια είτε εσκεμμένα. Καλώς θα αναφέρουν οι πολίτες και με αυτό βοηθάνε να διορθωνόμαστε.
1: Δεύτερη, είπε, προκήρυξη γιατρών, προκήρυξη Αυγούστου 2025. Ρωτήστε παρακαλώ, και αυτά απευθυνόταν στον κύριο Γεωργιάδη, πότε θα γίνουν οι προσδίψεις γιατρών σύμφωνα με την παραπάνω προκήρυξη. Περιμένουν γιατροί του εξωτερικού τα αποτελέσματα. Γιατί δεν γίνονται οι προσδίψεις των γιατρών μέσω ΑΣΕΠ και αντίθενται σε κάποια επιτροπή? Δύο ερωτήσεις εδώ.
0: Οι ερωτήσεις των γιατρών γίνεται με επιτροπή με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Έχει γίνει. Το σύστημα είναι αδιάβλητο, έχει μια συνέντευξη στο τέλος, αλλά ο τρόπος της βαθμολόγησης των γιατρών, και μπορώ να σας πω ότι αυτό έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση. πριν από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μην λέμε, υπήρχε μια σωστή βαθμολόγηση των γιατρών, υπήρχαν μικρές αλλαγές που έχει γίνει και η Επιτροπή είναι γιατροί, είναι αρκετά καλύτερο και είναι και πολύ πιο γρήγορο. Αυτή τη στιγμή μια τέτοιου είδους επιτροπή, έχουμε αλλάξει όλες τις νομοθεσίες, σε μια επίγουσα κρίση μπορεί να έχουμε από τη μέρα της προκήρυξης σε 2 μήνες γιατρό στο νοσοκομείο, συνήθως το χρονικό διάστημα είναι 4 με 6 μήνες. Δεν θεωρώ ότι έχει, δεν ξέρω πόσο παλιό είναι το μήνυμα, από τον Αύγουστο του 2025, ίσως έχει μείνει κάποια, αν ισχύει, έχει μείνει κάποια κρίση σε φάση διαδικασίας εστάσεων, υπήρξε παρέντηση κάποιου μέλους της επιτροπής. Οι κρίσεις ολοκληρώνονται με ένα μέσο όρο τους 6 μήνες.
1: Είναι της περασμένης Πέμπτης το μήνυμα αυτό.
0: Να το δω, Αύγουστο του 25 δεν υπήρχε προκήρυξη. Να δούμε λοιπόν, συγκεκριμένα. Υπάρχει τώρα μια μεγάλη προκήρυξη.
1: Θα έχετε και αυτό το μήνυμα δικό σας. Θα το πάρετε. Μισό λεπτό. Το διεκπεραιώνω τώρα για να είναι σαφές στο ακροατήριο ότι φεύγει το μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Θεμιστοκλέους, για να τακτοποιούνται ένα τα θέματα εδώ, όπως τα θέτει και θα κάνουμε και διάλειμμα. Λοιπόν, και αυτό δικό σας. Ρωτήστε παρακαλώ τον Υπουργό γιατί τα διαγνωστικά κέντρα δεν παίρνουν την αμοιβή του ΕΟΠΗ στις εξετάσεις κυταρολογικές ώρων και αναγκαζόμαστε να τις πληρώνουμε από την τσέπη μας 60 ευρώ η τριπλή εξέταση.
0: Είναι υποχρεωμένα να τα λαμβάνει. Όπου έχει συμβεί θα πρέπει να αναφερθεί, ναι. Καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ.
1: Πού πρέπει να τα αναφέρει?
0: Και στον ΕΟΠΗ. Υπάρχει στον ΕΟΠΗ, υπάρχει email το οποίο μπορεί οι πολίτες να αναφέρουν συμβάντα και τέτοιου είδους περιστατικά, να το αναφέρει.
1: Ναι. Ρωτήστε τον Υπουργό γιατί όταν συνταγογραφούν ακτινογραφίες δεν αφορά η συνταγογράφηση τις ψηφιακές ακτινογραφίες. Πλέον η πλειοψηφία των διαγνωστικών κάνουν μόνο ψηφιακές με αποτέλεσμα να μην δέχονται τα παραπεμπτικά για τις απλές και αναγκαστικά δεν κάνουμε χρήση των παραπεμπτικών και τις πληρώνουμε από την τσέπη μας. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, το άλλο είναι οπτικά. Γι' αυτό τι λέτε?
0: Όχι, πλέον τα περισσότερα έχουν ψηφιακούς και καλύπτονται. Πάλι, αν όπου έχει μπει, θα πρέπει να το αναφέρουν.
1: Από τον ΕΟΠΗ. Καλύπτει και τις ψηφιακές. Ναι. Αναφορικώς με τα οπτικά, μήπως θα έπρεπε να γίνει διαβάθμιση, δεν μπορεί η αποζημίωση να είναι 100 ευρώ για απλά γυαλιά και 100 ευρώ για τα πολυεστιακά που στοιχίζουν 700 ευρώ.
0: Ναι, είναι θέμα προϋπολογισμού. Φαντάζεστε ότι αν αυξήσουμε το ποσό στα γυαλιά θα πρέπει να μειωθεί από κάπου αλλού, έτσι. Και μπαίνουν εκεί, μπαίνουν προτεραιότητες. Αν με ρωτάτε, έχει μια κάλυψη γυαλιών ανά 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 100 ευρώ. Είναι βοηθητικό στο συνολικό ποσό. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ έχει να καλύψει από τα εξαιρετικά πολύ ακριβά φάρμακα τα ογκολογικά μέχρι και τα οπτικά. Εκεί είναι θέμα προτεραιότητα.
1: Με τα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές, τι λέτε κύριε Θεμιστοκλέους, είναι δικό σας θέμα ή του Υπουργού αυτό?
0: Είναι και των δυο μας θέμα, ναι. Του Υπουργού είναι όλα τα θέματα. Ναι. Εξαιρετική ερώτηση, αν με επιτρέψετε εδώ 30 δευτερόλεπτα.
1: Όχι, θα κάνουμε διάλειμμα και για να έχετε χρόνο. Για να έχετε χρόνο.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Λοιπόν. Κύριε Θεμιστοκλέους, χρέη προς τους ιδιώτες προμηθευτές.
0: Οικονομικά το νοσοκομείο, να το βάλω σε αυτόν τον τίτλο και τι αλλαγές έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Πρώτη αλλαγή. Τα νοσοκομεία έχουν ισολογισμούς. Πόσες φορές μιλήσαμε εδώ πέρα για τα οικονομικά των νοσοκομείων. Δεύτερη αλλαγή. Προϋπολογισμούς τις πρώτες 10 μέρες του μήνα. Τρίτη μεγάλη αλλαγή, ότι τα χρήματα τα οποία είχαν προϋπολογιστεί, με αυτά δουλεύουν τα νοσοκομεία και δεν φτάνουμε Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και να ζητάνε τα νοσοκομεία και κατ' επέκταση του Υπουργείου Υγείας από το Υπουργείο Οικονομικών 300 εκατομμύρια, τα οποία δεν τα έχει εκείνη τη στιγμή. Δανείζεται η χώρα και μπαίνουμε στα μνημόνια. Έτσι, θυμάστε, ένα μεγάλο μέρος του χρέους οφείλονταν στα χρέη των νοσοκομείων. Τα θέματα, τα ληξιπρόθεσμα και το πώς θα σταματήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή ψηφιοποιήσει το σύστημα. Τα φάρμακα έχουν ήδη περάσει στην ΕΚΑΠΗ. Αυτή τη στιγμή όποιος παραγγέλνει.
1: Αυτό.
0: Η ΕΚΑΠΗ είναι η Εθνική Κεντρική, έχετε δίκιο, και η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Όλα τα νοσοκομεία πλέον παραγγέλνουν και βλέπει το κεντρικό σύστημα πώς έγινε. Και αυτό θα μπορέσουμε μέσα στους επόμενους 2 μήνες να γίνεται αυτόματος υπολογισμός του CLOPAC, έτσι ώστε να μην, χρησιμοποιώ τεχνικούς όρους, να μην παρατηρείται καθυστέρηση. Και τα νοσοκομεία που έχουμε μειώσει τα ληξιπρόθεσμα, έχει γίνει ψηφιοποίηση του Μητρώου, ψηφιοποίηση των προμηθευτών και θα προχωρήσουμε σε δυναμικά συστήματα αγορών. Εκεί θα είναι η λύση του προβλήματος μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Άρα, από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική δημοπρασία, και μάλιστα θα είμαστε από τους πρώτους οργανισμούς του δημοσίου που θα το κάνουμε αυτό, θα μπορεί να πληρώνεται εντός των 30 ημερών. Okay. Είναι ένας οδικός χάρτης. Έχουμε στα μέσα του δρόμου, με πολύ συγκεκριμένη βελτίωση μέχρι τώρα, και χρειάζεται και άλλο που θα φτάσουμε μέσα στους επόμενους 18 με 24 μήνες.
1: Γιατί για όλα τα προϊόντα του AOP το CLOPAC είναι στους παρόχους εκτός από τα προϊόντα του ζαχάρου, έτσι η επιβάρεση του CLOPAC στους εισαγωγείς υπολογίζεται σε τιμή χρέωσης λιανικής από τον AOP, ενώ οι εισαγωγείς το διαθέτουν σε τιμή χοντρικής.
0: Πολύ εξειδικευμένη ερώτηση, να μην μπούμε, είναι αυτό που έχει σχέση με προηγουμένως, με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το σάχαρο σε όλο τον
1: AOP. Αδικούνται δηλαδή αυτοί τώρα?
0: Όχι, δεν αδικούνται. Είναι ο υπολογισμός και σε άλλες κατηγορίες γίνεται έτσι ο υπολογισμός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πλέον γνωστό ότι η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη, εννοεί σε χειρουργείο, είναι ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Μπορεί να μας πει τώρα υφυπουργός πώς μπορεί ο ασθενής να κάνει αυτή την επέμβαση και σε ποια δημόσια νοσοκομεία?
0: αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Μεταξάς και μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα μπορεί στο Λαϊκό, γιατί έχουν παραγγελθεί τα μηχανήματα είτε από εμάς με ευρωπαϊκούς ή δημόσιους πόρους είτε από δωρεές. Θα υπάρξει ρομποντικό μηχάνημα στο Λαϊκό, θα υπάρξει στο Ιπποκράτειο στην Θεσσαλονίκη και θα υπάρξει και σε άλλα 3 δημόσια νοσοκομεία που θα μπορούν οι πολίτες.
1: Άρα η ρομποτική ιατρική μάλλον
0: μπαίνει και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανταμώνει τη ρομποτική ιατρική, όχι μόνο όπως είναι τώρα στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
0: Σωστά. Έχει γίνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα υπάρξουν από 5 έως 7. Κάποιοι έχουν ολοκληρωθεί διαγωνισμοί και θα παραδοθούν στο νοσοκομείο.
1: Αλλά στο Μεταξά, στον Πειραιά.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ήδη μηχάνημα.
1: Γίνεται ήδη. Μάλιστα. Λοιπόν, στο Αιγινήτιο δεν παρέχονται φάρμακα στους ασθενείς με την αιτιολογία ότι άλλαξαν λογισμικό. Μπορεί να είναι μια ειδική τώρα.
0: Ειδική δεν ισχύει. Δεν υπάρχει ασθενής τον οποίο να μην λαμβάνει το φάρμακο στη χώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Όποιος ξένος έχει χρησιμοποιήσει το ΕΣΥ, αν κλείσω με αυτό το μήνυμα, δεν το πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει τόσο καλό σύστημα υγείας. Αν υπάρχει κάποια ένσταση αφορά στο κτηριακό, έχω μιλήσει με πάρα πολύ.
12: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
13: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
14: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
16: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
17: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
18: Πρωί την ατυχία μου!
19: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
19: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
19: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
19: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
21: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
22: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
21: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
22: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
21: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
23: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
24: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
25: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
24: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
25: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
24: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
25: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
24: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
26: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
27: Νόβα 931.
28: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία ΩΕ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
29: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
30: Sky 100,3.
31: Τελευταίους δύο μήνες μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να ισχύσουν τα νέα ακατάσχετα όρια των τραπεζικών λογαριασμών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ διωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα. Η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΔΕ από τον οφειλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Είναι προκλητικό, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάτε για τζάμπα όταν μεθοδικά εξυπηρετείτε τους λίγους και στέλνετε καθημερινά το λογαριασμό στους πολλούς, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε επί των ημερών του κύριου Μητσοτάκη, το τζάμπα απογειώθηκε. Τζάμπα φορολογική άφεση στις τράπεζες, τζάμπα προνόμια στα φαντς, τζάμπα διευκολύνσεις στα καρτέλ. Για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δικυκλιστή συνελήφθη 34χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, η 34χρονη υπήκοος Ρωσίας, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη σε ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της χωρίς να πραγματοποιήσει προηγούμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματιστεί ελαφρά διερχόμενος μοτοσυκλετιστής. Ο οδηγός αποχώρησε από το σημείο χωρίς να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία. Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί την εντόπισαν και τη συνέλαβαν.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
31: Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη με δύο γκολ του Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά, ενώ η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με χατ-τρικ του Μέση. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ και η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία 3-1. Το απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμά και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται να λυθεί και επίσημα η συνεργασία με τον Ρουμάνο τεχνικό. Παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας θα αποτελέσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
31: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
31: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3. Είναι το ημερολόγιο αυτής της ωραίας, λίγο συννεφιασμένης ημέρας. Που ξημέρωσε όμως στη σκιά ενός μεγάλου στάρ. Ο ήρωας της ημέρας είναι αυτός, ο Λιονέλ Μέση. 38 στα 39. Έκτο παγκόσμιο κύπελο της ζωής του, 16 γκολ μέχρι τώρα και έχει ακόμη παιχνίδια πολλά να δώσει. Ένα hat-trick, συν ένα που έβαλε και ακυρώθηκε ως offside. Ο Λιονέλ Μέση είναι χωρίς αμφιβολία ο πρώτος star. Και να σας πω την αλήθεια, πολύ θα ήθελα να είναι ο star αυτού του Μουντιάλ. Χτες έπαιξαν και άλλοι star και βάλαν γκολ, και ο Κιλιάν Εμπαπέ για τη Γαλλία και ο Χάλαντ για την Νορβηγία. Περιμένουμε σε λίγο τον Χάρι Κέιν για την Αγγλία και τον Μόντριτς για την Κροατία και τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την Πορτογαλία. Αλλά ο Λιονέλ Μέση έχει αυτό το κάτι διαφορετικό. Το νιώθει κανείς όταν βλέπει όλους τους συμπαίκτες του να τρέχουν τρελή από χαρά, να τον αγκαλιάσουν, να τον αποθεώσουν κάθε φορά που βάζει γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αν προσέξετε, συνήθως τα γκολ του τα πανηγυρίζει μόνος του στο σημειάκι του κόρνερ. Λοιπόν, είναι 17 Ιουνίου σήμερα, μια τέτοια μέρα, 1972, αναμνήσεις της ημέρας στο ημερολόγιο. Μια διάρρηξη στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Washington. 5 διαρρήκτες συλλαμβάνονται από σύμπτωση, κατά λάθος. Έχουν απάνω τους εξοπλισμό παρακολούθησης, υποκλοπών, και κάπως έτσι ξεκίνησε η μεγάλη υπόθεση που σφράγισε την αμερικανική ζωή για δύο τουλάχιστον δεκαετίες, η υπόθεση Watergate. Σαν σήμερα 2012 οι δεύτερες εκλογές, οι εκλογές της ανασύνταξης του πολιτικού σκηνικού, είχε γίνει συντρίμια στις εκλογές του Μαΐου. Οι εκλογές επανελήφθησαν, η Νέα Δημοκρατία από 18 που είχε πάρει το Μάιο πήγε στο 29 και κάτι, ο ΣΥΡΙΖΑ από 16 που είχε πάρει το Μάιο πήγε στο 26 και κάτι, το ΠΑΣΟΚ κρατήθηκε στο 12,2 από 13,2, μετά ήταν ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή, Δημάρ, ΚΚΕ. Το θυμίζω γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον όσον αφορά την μέθοδο των διπλών εκλογών. Η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι από το πρωί αυτή. Δύο μεγάλα τάνκερ, σούπερ τάνκερ του Ιράν, μετέφεραν για πρώτη φορά ιρανικό πετρέλαιο έξω από τα στενά του Ορμούζ, περνώντας το αμερικανικό μπλόκο. Η πρώτη εφαρμογή μιας συμφωνίας που θα υπογραφεί την Παρασκευή και εξακολουθεί να είναι γεμάτη με κάποια αισιοδοξία, αλλά και με κάποιους φόβους και κάποια ερωτηματικά. Αυτό που είναι ως υποσημείωση απεσιοδοξίας είναι η αφενός η δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών ότι τίποτε δεν θα τελειώσει αν το Ισραήλ δεν αποχωρήσει ο στρατός του από τα εδάφη του Λιβάνου, και αν από την άλλη μεριά το Ισραήλ δεν έλεγε ότι εμείς έχουμε τα δικά μας συμφέροντα, δεν φεύγουμε. Εδώ στα δικά μας, το θέμα που είναι στους περισσότερους τίτλους στις πρώτες σελίδες εφημερίδων είναι οι ρυθμίσεις οικονομικές, μια κοινοτική οδηγία που ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο και βάζει όρια στα επανοτόκια πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων. Νέα έχουν τίτλο ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια. Η απογευματινή έχει τίτλο διπλό μπλόκο στα επανοτόκια των τραπεζών. Ο ελεύθερος τύπος τι κερδίζουν οικοκυράκια και συνταξιούχοι. Η κόντρα ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Της καθημερινής το πρώτο θέμα είναι πιο κοντά στο μεγάλο θέμα του κόσμου, δηλαδή η είδηση πως, η πληροφορία μάλλον, πως δύο ελληνικά πολεμικά πλοία θα συμμετέχουν στην εκστρατεία για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Τι άλλα θέματα έχει η μέρα? Έχει, εκτός από την μεγάλη συμφωνία της Παρασκευής που θα τη δούμε στις λεπτομέρειές της, ήδη δόθηκαν χτες από ένα Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης κάποια στοιχεία για το τι περιέχει. Στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία να ανοίξει ο διάλογος, δεν είναι μια συμφωνία κυριολεκτικά. Δεύτερο, το δικό μας θέμα είναι αυτά, οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών. Στην Κύπρο, πολύ μεγάλο θέμα, το πόρισμα της αρχής για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μια τεράστια έρευνα που κράτησε χρόνια με αφορμή τις αποκαλύψεις ενός συναδέλφου μου, δημοσιογράφου, του Μακάριου Δρουσιώτη. Είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τίτλο «Κράτος Μαφία». Το ερεύνησε η αρχή και το πόρισμά της το επιβεβαιώνει. Και ένα ακόμη θέμα στο περιθώριο των μεγάλων θεμάτων της επικαιρότητας, αλλά με ιδιαίτερη σημασία, είναι η συνάντηση χθες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταϊπ Ερντογάν. Φαίνεται πως γίνεται ένα βήμα για να επαναλειτουργήσει κλειστή από το 1971 η θεολογική σχολή της Χάλκης, που είναι ο βασικός αιμοδότης του Πατριαρχείου. Αν έχετε πάει πρόσφατα στη Χάλκη, θα έχετε δει ότι τα κτίρια εκεί ανανεώνονται, επιδιορθώνονται, η σχολή γίνεται από την αρχή και πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι να λυθούν και τα νομικά θέματα ώστε να λειτουργήσει με κάποιο νομικό καθεστώς αποδεκτό και από την τουρκική πολιτεία αλλά και από το Πατριαρχείο. Κάπως έτσι τελειώνει η ατζέντα της ημέρας και έρχομαι αμέσως στον καλεσμένο της ημέρας, γιατί το σημερινό ημερολόγιο έχει καλεσμένο. Είναι στο στούντιο, είναι ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Είστε καλά.
0: Τα είδατε τα γκολ του Μέση?
1: Δεν έχω δει καθόλου Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ακόμη δεν έχω δει ούτε ένα δευτερόλεπτο.
0: Να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν έχω δει ούτε ένα μάτσα, αλλά βλέπω τις φάσεις εκ των υστέρων για να δω τι γίνεται.
1: Ελπίζω το ακόμη δεν έχω δει ούτε ένα δευτερόλεπτο.
0: Να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν έχω δει ούτε ένα μάτσα, αλλά βλέπω τις φάσεις εκ των υστέρων για να δω τι γίνεται.

0: δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία. Αυτό είναι ένα προνόμιο του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Εμείς οφείλουμε όμως να δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι με τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, τα οποία είναι τα εξής. Έχουμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο για, για όλα τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, του κράτους δικαίου, της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, των θεσμών. Έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό και ανανεωμένο, αλλά και με εμπειρία, νομίζω υψηλού επίπεδου, που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες μιας αξιόπιστης κυβέρνησης. Και έχουμε και δύο άλλα πλεονεκτήματα. Το πολιτικό ήθος, που φαίνεται από τον τρόπο που εκφέρουμε δημόσιο διάλογο, συνεισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια συζήτηση, χωρίς ακρότητες, χωρίς τοξικότητα, χωρίς να χτυπάμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους κάτω από το τραπέζι, όπως δυστυχώς μας έχουν συνηθίσει και από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και από την προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Και ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η πολιτική αυτονομία. Εμείς εξαρτήσεις δεν έχουμε από κανέναν Έλληνα ολιγάρχη, και αυτό νομίζω φαίνεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν όλα τα μίντια γενικότερα στη χώρα, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό, αν θέλετε, μια πολύ καλή προϋπόθεση για να έχει μια σοβαρή, αξιόπιστη και ανεξάρτητη από συμφέροντα κυβέρνηση η χώρα.
1: Είπατε, χρησιμοποιήσατε τη λέξη αξιοπιστή αρκετές φορές. Τι δεν είναι, αυτό που δεν μοιάζει αξιόπιστο είναι το σύνθημα πρώτη με μία ψήφο διαφορά. Γιατί αυτό θα έπρεπε να υποστηρίζεται κάπως από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και δεν υποστηρίζεται.
0: Θέλω να σας πω ότι αξιόπιστο, η αξιοπιστία κρίνεται αν αυτά που λες είναι σοβαρά και αν μπορούν να υλοποιηθούν. Το αποτέλεσμα μιας κάλπης δεν κρίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Άρα δεν είναι θέμα αξιοπιστίας ο πολιτικός στόχος. Είναι θέμα πίστης στον αγώνα και στην προσπάθεια για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εμείς λοιπόν γυρίζουμε, λέμε κάτι απλό. Αν το ΠΑΣΟΚ πάρει την εντολή, η χώρα θα έχει μια άλλη κυβέρνηση, σταθερή, προοδευτική, αξιόπιστη, που θα βάλει κανόνες στην αγορά, που θα βάλει σοβαρά θεσμικά εμπόδια στη διαφθορά που έχει κλιμακωθεί τα τελευταία χρόνια. Εμένα, αν με ρωτάτε και σαν άνθρωπο πέρα από πολιτικό, δεν περίμενα ποτέ μια μεταμνημονιακή Ελλάδα, με τα όσα πέρασε η νέα γενιά, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι έμποροι, όλοι, με καταστροφή του 25% του ΑΕΠ, με χιλιάδες Έλληνες να μεταναστεύουν, το πολιτικό σύστημα να συνεχίσει τις ίδιες διεφθαρμένες και σκοτεινές πρακτικές. Άρα για μας πολύ κρίσιμο είναι να μπουν σοβαρά εμπόδια στη σημερινή κλιμάκωση της διαφθοράς.
1: Ένα-ένα, να τα πάρουμε. Να μείνω στα προγραμματικά. Έχετε, αυτό αναγνωρίζετε νομίζω γενικά, ότι κατά καιρούς έχετε παρουσιάσει προτάσεις προγραμματικές που έχουν ενδιαφέρον και είναι, μοιάζουν συγκροτημένες. Αλλά τώρα έγινε ένας τεράστιος θόρυβος για το θέμα. Βγήκατε εσείς και είπατε των μεταφορών. Βγήκατε και είπατε δωρεάν εισιτήριο στους κάτω των 24. Βγήκε ο Τσίπρας και πλειοδότησε δωρεάν γενικώς. Ο Μητσοτάκης είπε ο τζάμπα 1 και ο τζάμπα 2.
0: Περίπα το πήγε το rebranding. Μια από τα ίδια.
1: Ναι, αλλά και η δικιά σας υπόσχεση μοιάζει στον αέρα. Στον και βγαίνει αέρα, και ένας σοβαρός άνθρωπος. Χρησιμοποιώ τον. Να τελειώσω. Βγαίνει ένας σοβαρός άνθρωπος, ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος, και κάνει κριτική στον Τσίπρα. Δεν ξέρω αν πιάνει και εσάς, φαντάζομαι, ότι το πρόβλημα των συγκοινωνιών σήμερα δεν είναι το εισιτήριο. Είναι ότι έχουμε δρομολόγια ακανόνιστα, αραιά, αναξιόπιστα. Δεν ξέρεις πότε θα έρθει, δεν ξέρεις πότε θα φτάσει. Και μέσα όταν μπαίνει, ασφιχτιά από τη βρώμα.
0: Που προσέξτε, επειδή την χάνει να είμαι πολιτικός μηχανικός και να έχω τελείως συγκοινωνιακά και έχω μία άποψη, θα με συγχωρέσει ο κύριος Λιάκος, προφανέστατα που λένε υπαρκτά προβλήματα πρέπει να διορθωθούν, εγώ έβαλα κάτι άλλο στη συζήτηση. Εγώ έβαλα κάτι διαφορετικό. Προφανέστατα χρειαζόμαστε περισσότερα δρομολόγια, περισσότερους σειρμούς, περισσότερο προσωπικό. Αυτά είναι γνωστά προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Εγώ έδωσα κάτι άλλο, που είναι το εξής απλό. Το θέμα η νέα γενιά να αποκτήσει μία κουλτούρα σχέσης με τα δημόσια μέσα μεταφοράς και να δώσουμε ένα κίνητρο, δεν είναι πας ούτε ρουσφέτη ούτε πελατειακή πρακτική. Είναι η αντίληψη ότι η νέα γενιά πρέπει με ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο, και μιλώ και για τις δημόσιες μεταφορές, για θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την ευαισθητοποίηση, με την αειφορία, με την ανακύκλωση, είναι μια ολόκληρη αντίληψη που νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε χώρο στη νέα γενιά, ώστε να γίνει πραγματικά μια νέα γενιά ευρωπαϊκή του μέλλοντος. Βλέπω λοιπόν ότι κάποιοι υποτιμούν το μέτρο αυτό.
1: Ναι.
0: Το βάζουν στα όρια του πελατειακού και του τζάμπα.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν θα κάνω μια απλή ερώτηση. Τα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ

0: για να έχουν αυτή την πρόνοια στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Νέοι άνθρωποι που δεν έχουν εισοδήματα οι περισσότεροι.
1: Ναι. Αν είναι κάτω των
0: 24, νέοι άνθρωποι μάλλον που πρέπει να μάθουν, όπως και στην Ευρώπη, να ζουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και ως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με μια εργασία. Αυτό δίνει μια άλλη αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της χώρας και όχι πώς βλέπουμε πελατειακά μια γενιά. Γι' αυτό βλέπετε, το βάλαμε και σε ένα πλαίσιο ευρύτερο που έχει να κάνει με το ότι τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα έχουν μεγάλα θέματα ρήπανσης. Τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα έχουν κακή ποιότητα ζωής. Τα έβαλα σε ένα πλαίσιο δίπλα από την κοινωνική κατοικία, γιατί βλέπω τα νέα παιδιά πια κάνουν μηχανογραφικό, όχι βάσει του τι θέλουν να σπουδάσουν ή των δεξιοτήτων τους ή των φιλοδοξιών τους, αλλά βάσει της τσέπης,
1: ναι, που μπορούν να
0: του
1: ζήσουν.
0: Πατέρα, της μητέρας, του παππού και της γιαγιάς. Άρα έβαλα και την ατζέντα της κοινωνικής κατοικίας. Έχω λοιπόν τον Πρωθυπουργό, και θα πάω μετά στον κύριο Τσίπρα, και λέει τζάμπα τα 35 εκατομμύρια. Του φανήκανε πολλά, 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Και θα σας εξηγήσω γιατί είναι τζάμπας για όλους αυτούς. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το ένα δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια που τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο, 300.000 ευρώ.
1: Εννοείται τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
0: Βέβαια, όταν υπήρχαν δυνατότητες να τα πληρώσουμε 50 και 60 χιλιάδες ευρώ. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ από Χερσόνησο Άγιο Νικόλαο έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Είναι τζάμπας όταν μοιράζει εκατοντάδες εκατομμύρια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε διάφορους ημετέρους με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Παράδειγμα, λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Θυμάστε τι έχω καταγγείλει.
1: Ναι.
0: Κύριε Τσίμα,
1: ναι.
0: Είναι δυνατό στην επιστολική ψήφο να βάζουν στημένο διαγωνισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, που στα 5,5 εκατομμύρια η διαφορά.
1: Ναι, όταν έχει 3.000. Το επιχείρημα πάντα είναι ότι αν θέλει να γίνει κάτι και να ξεφύγεις, να μην χαθείς στις διαδικασίες, στις διαγωνιστικές των εστάσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ούτω καθεξής, πρέπει να βρεις τρόπο.
0: Έχει σχέση το Συμβούλιο Επικρατείας με ένα διαγωνισμό που αφορά την επικοινωνιακή εκστρατεία της επιστολικής ψήφου? Σας παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Σας παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Όταν έχεις ένα διαγωνισμό με 5,5 εκατομμύρια και η διαφορά των τριών προσφορών είναι 3 με 5 χιλιάρικα, δεν είναι στημένος διαγωνισμός. Άρα είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Εγώ λοιπόν είπα ένα μέτρο εφαρμόσιμο, φθηνό, είναι λίγα τα χρήματα και θα δώσουμε την δυνατότητα σε μια γενιά να μάθει να ζει με τις δημόσιες συγκοινωνίες, που βεβαίως πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα που αφορούν και τις επόμενες γενιές.
1: Έχουμε πολλά
0: ένα λεπτό μόνο για την κοινωνική κατοικία. Αν θυμάστε, και εδώ μας έχουν περιφρόνηση. Λένε, τι είναι αυτά που λέτε, κοστίζουν δισεκατομμύρια. Πριν από μερικές μέρες είπα κάτι απλό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον οδικό χάρτη του Next Generation EU για το 2026 είχε μία πρόνοια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αδιάθετο Ταμείο Ανάκαμψης από τις αναπτυξιακές τράπεζες όλων των ευρωπαϊκών κρατών για να κάνουν έργα όπως τις κοινωνικές κατοικίες. Ξέρετε ποια είναι η αντιμετώπιση? Να βγαίνουν στρέξεις της Δημοκρατίας, άκουσα την κυρία Βούλτεψ και άλλους, να λένε, καμά καλά, ήταν ευρωβουλευτής και δεν ξέρει τους κανόνες. Να δουν λοιπόν τον οδικό χάρτη, είναι σελίδα 11, για να δει η κοινωνία ποιοι την κοροϊδεύουν. Λεφτά μπορούν να βρουν για να ασκήσουν πολιτικές για τους νέους, τεράστιο θέμα το κόστος ενοικίου για τη νέα γενιά και για φοιτητές και για νέες οικογένειες. Η Ευρώπη τους δίνει τη δυνατότητα και αυτοί ξέρετε τι κάνουν? Μας κοροϊδεύουν όλους κανονικά. Γιατί? Διότι προφανέστατα τα χρήματα αυτά θέλουν να πάνε σε άλλους οικονομικούς παράγοντες της χώρας.
1: Κάνουμε εδώ διάλειμμα, γιατί πρέπει να προλάβουμε να συζητήσουμε και πολλά και συγκεκριμένα οικονομικά και τα θέματα της ακρίβειας και αυτά που είπατε χτες στο ΣΕΒ για την βιομηχανική πολιτική και για τα πολιτικά τα γενικότερα. Κάνουμε όμως ένα διάλειμμα.
2: Λοιπόν, Ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική.
1: Nova 931.
12: Η ώρα είναι 10:30.
13: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Nova 931.
15: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
1: Θεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Ιδέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης προς τα κτέλανα τμήματα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον Σκαραμαγκά, στην ανόδο της Αρδιτού, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα σήμερα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν μέσα ενημέρωση του Λιβάνου. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Βγήκαν από τη ζώνη του Αμερικανικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ τα πρώτα τρία Ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βούλα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε πριν από λίγο στο Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε όλα τα νοσοκομεία έχουν ξεκινήσει ανακοινήσεις των κτηρίων, τονίσε στο Sky ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Εξήγησε ότι σε ορισμένα νοσοκομεία οι ανακοινήσεις βρίσκονται ακόμα στο 20%, ενώ σε άλλα έχουν φτάσει στο 60-70%. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Καλημέρα ξανά, είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Έχουμε αρχίσει μια συζήτηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Να σας πω τώρα, σας ρώτησα για αυτό που έκανε εντύπωση. Το θέμα των εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς, το δωρεάν για τους 24, μέχρι τα 24 ετών ή δωρεάν για όλους. Μου εξηγήσατε ποια είναι η δική σας λογική, αλλά η εντύπωση που μένει είναι: βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει δωρεάν για τους νέους ως 24, βγαίνει ο Τσίπρας και λέει δωρεάν για όλους 01.
1: Εγώ το βλέπω λογικό όμως αυτό, να ξέρετε. Γιατί είναι άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας. Και νομίζω και τότε είμαστε κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρουσιάζεται από τον τρόπο που παρουσιάζουμε μέτρα. Και δηλαδή, ο τρόπος που τοποθετούμαστε. Δηλαδή, όταν λες κάτι συγκεκριμένο που υπάρχει σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που το έχουν πάρει απόφαση οι Δήμοι, που έχει μια αντίληψη όπως αυτή που σας παρουσίασα, και αν λες τζάμπα για όλους με ένα κόστος περίπου 350 εκατομμύρια και που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση του Ταλίν αλλά με ένα πολύ χαμηλό κόστος, διότι το Ταλίν είναι πολύ μεγάλη πρωτεύουσα και πόλη, οι υπόλοιπες πόλεις δεν είναι όπως εδώ που είναι Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, που εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει για τους κάτω 24. Εκεί οι υπόλοιπες είναι 30-40 χιλιάδων κατοίκων.
0: Εκεί αλήθεια μπορεί να γίνει, γιατί ας πούμε η Πάτρα είναι και πανεπιστημιούπολη. Το Ηράκλειο έχει φοιτητές.
1: Εμείς εκεί, βεβαίως.
0: Που δεν είναι δημόσια η συγκοινωνία, πώς το μέτρο.
1: Μπορεί να γίνει με κάτι επιδότηση, αλλά ξεκίνησαμε από κάτι που το είχαμε τεκμηριώσει. Ωραία. Εγώ θέλω, επειδή περάσαμε μια δύσκολη εποχή διχόνιας, λαϊκισμού, υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, με πρωταγωνιστή τον κύριο Τσίπρα. Εγώ τι δείχνω? Ότι εμείς κινούμαστε σε μια άλλη κατεύθυνση. Ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει με ορθολογισμό, σοβαρότητα και προοδευτική αντίληψη για τα πράγματα. Αν είναι να πάμε πάλι στο 2012 και 2015, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και να φέρνουν κόκκινα δάνεια, να τα παίρνουν τα funds και να εκβιάζουν τους πολίτες, τους δανειολήπτες. Να λέμε να ασκήσουμε τα μνημόνια και να έχουμε ξανά μνημόνια. Να λέμε ότι θα καταρρίσουμε τον έμφυα, αλλά ένα έμφυα να μένει. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Εγώ λοιπόν τι λέω? Έχουν κρυθεί. Και μία περίπτωση του κύριου Μητσοτάκη έχει κρυθεί. 7 χρόνια τώρα βιώνουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Έχει βιώματα πολλά ο ελληνικός λαός. Και η προηγούμενη κατάσταση και αυτή κρύθηκε. Άρα η χώρα με μία επιλογή στο Πασό και στο πρόσωπό μου θα πάει μπροστά. Θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες.
0: Ναι. Υπάρχει από την άλλη μεριά η αντίληψη που λέει ότι εάν το ΠΑΣΟΚ έχει το αντιδεξιό DNA του, τότε λογικά, αν μετά τις εκλογές είτε είναι το ΠΑΣΟΚ πάνω από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, είτε ο κύριος Τσίπρας πάνω από το κόμμα πάνω από εσάς, στις κάλπες εννοώ, των επόμενων εκλογών, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα βρείτε, να πάτε μαζί, γιατί με το άθροισμά σας μπορεί να δώσει κυβέρνηση, ενώ ο καθένας μόνος του δεν θα μπορεί.
1: Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο. Αυτό τον στόχο, για αυτό τον στόχο θα παλέψουμε, θα αγωνιστούμε και ελπίζω οι πολίτες να τιμήσουν αυτά που σου είπα προηγουμένως. Αξιοπιστία, σοβαρότητα, πολιτικό ήθος, αυτονομία από τα συμφέροντα. Είμαστε ανεξάρτητοι, ο λόγος μας και οι πράξεις μας είναι ανεξάρτητες, χωρίς περιορισμούς, γιατί για να κάνεις πράξη κάποια πράγματα πρέπει να μπορείς και να τα κάνεις πράξη, διότι όταν σε υιοθετούν κάποιοι ισχυροί, προφανέστατα δεν έχει τους ίδιους βαθμούς ελευθερίας από το να κερδίσει εκλογές με κάποιους άλλους όρους και άλλους κανόνες, με περισσότερη διαφάνεια. Τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και δεν το λέω έτσι αυτό με ένα δείγμα κομματικού πατριωτισμού. Το βλέπω γιατί συναντώ ανθρώπους που δεν έχουν επιλέξει τι θα ψηφίσουν, είναι στην αναμονή. Έχει περάσει το σχέδιο Μητσοτάκη ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Θέλω να το πω αυτό. Είναι μια νίκη επικοινωνιακής Νέας Δημοκρατίας με τη βοήθεια πολλών δημοσιογράφων και ισχυρών μίντια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, το επαναλαμβάνω. Είναι άλλη η δική μου διαδρομή. Άλλη είναι του Πρωθυπουργού και άλλη είναι του κύριου Τσίπρα. Εμένα ούτε με διορίσαν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ κάποιος κύριος Αλαβάνος ή η οικογενειακή μου παράδοση με έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησα, τα έχω κάνει όλα μόνος μου, με πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο και δεν νομίζω ότι έχω ξαπατήσει ποτέ τους πολίτες, ούτε έχω κάνει παιχνίδια διαφθοράς, άρα νομίζω ότι η διαδρομή μας μέχρι σήμερα δείχνει και ένα διακριτό τρόπο άσκησης της πολιτικής, άρα και αύριο άσκησης της εξουσίας. Γιατί εν τέλει, ποιος είναι ο πολιτικός στόχος του ΠΑΣΟΚ? Να αλλάξουμε κουλτούρα διακυβέρνησης. Να έχουμε ένα πρωθυπουργό που θα νιώθει και θα είναι ένικος στο Μαξίμου και όχι ιδιοκτήτης του Μαξίμου, και θα έχουμε πάνω απ' όλα μια νίκη του κράτους των θεσμών. Να φύγουμε από το κράτος των ημετέρων και να πάμε στο κράτος των θεσμών, και να φύγουμε από το κράτος λάφυρο που έχουμε σήμερα για να πάμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
0: Ωραία. Τώρα, το υπαριθμό, μιλήσατε χθες στο σύνδεσμο, στο ΣΕΒ, για τη βιομηχανική πολιτική, αλλά είπατε κάτι και για τα θέματα της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Τα στοιχεία τα πρόσφατα λένε ότι ο μέσος όρος πληθωρισμού στην Ευρωζώνη 3,2, στην Ελλάδα 5. Ο ΩΣΑ δίνει στοιχεία, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα ανάμεσα στις 38 του ΩΣΑ στο επίπεδο ακρίβειας, μετά την Κολομβία και την Τουρκία. Άρα έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα το διαπιστώνουμε.
1: Δεν το δέχεται όμως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση.
0: Ο Πρωθυπουργός σε 20 λεπτά από τώρα θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτό το πόσο κάνει. Μια εφαρμογή που είναι μια
1: δηλαδή,
0: μέτρηση
1: τώρα
0: ελέγχου των τιμών.
1: Η ακρίβεια για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται βούληση, ελέγχου στην αγορά.
0: Έχετε μια καλύτερη ιδέα από αυτό?
1: Θα σας πω. Να αξιολογήσουμε κατάσταση και να κάνει μια δημοκρατία. Είδαμε καλάθια της νοικοκυράς. Είδαμε καλάθια του Αγίου Βασίλη. Είδαμε πλατφόρμες. Το αποτέλεσμα είναι ένα απλό, το 2019 τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόστιζε 38,6 ευρώ, τώρα κοστίζει 62 ευρώ, 60% πάνω. Άρα απέτυχαν. Και το πιθανότερο είναι να έχουμε μια νέα αποτυχία βάσει και τις εμπειρίες που έχουμε από τις προηγούμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι και από τη ΔΜΕΑ και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο, έχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε επίπεδο ελέγχων και αποτελέσματος. Έχουμε δείγματα σε πολλές περιπτώσεις. Και οι έλεγχοι αυτοί δεν αποκαλύπτουν τους πυρήνες της ακρίβειας, που για μας είναι και εσωτερικές υπερτιμολογήσεις πολυεθνικών εταιριών, δηλαδή ένα ίδιο προϊόν μιας πολυεθνικής, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και σε άλλες χώρες είναι 30% κάτω από την Ελλάδα. Να μας εξηγήσουν πώς γίνονται αυτές οι υπερτιμολογήσεις. Δεν γίνεται έλεγχος. Αλλά και ακόμη ο έλεγχος που γίνεται στο ράφι είναι επιφανειακός. Δεν πρέπει να πίνουμε μόνο στο τέλος. Πρέπει να βλέπουμε όλη την αλυσίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν ρωτήσετε ένα κυβερνητικό στέλεχος τι έχουν εισπράξει από πρόστιμα σε σχέση με το τι έχουν κερδοσκοπήσει τα ολιγοπόλια, ειδικά των τροφίμων, της ενέργειας, θα δείτε την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Ο λόγος που περιγράψα τα στοιχεία αυτά που μας κατάσχουν στις χειρότερες περιπτώσεις είναι ότι δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους.
0: Αρκεί αυτό, γιατί θέλω να πω υπάρχει ένα θέμα κόστος. Δηλαδή, λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, είμαστε ακριβοί γιατί έχουμε το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη. Η ενέργεια στην Ελλάδα κοστίζει ακριβά. Ο παραγωγός για διάφορους λόγους λέει επίσης, εννοώ στον πρωτογενή τομέα, έχω υψηλότερο κόστος. Αυτό αντιμετωπίζετε? Υπάρχει κάτι που μπορεί
1: τώρα
0: να κάνει μια κυβέρνηση για να το αλλάξει?
1: Είδατε πώς πάμε σε μια άλλη συζήτηση. Εσείς λέτε για αυτά που παράγονται στην Ελλάδα, για αυτά που λέμε δεν είναι μόνο ότι παράγεται στην Ελλάδα.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Ναι, μα εδώ υπάρχει το εξής. Το φτηνό παραγόμενο προϊόν άλλων χωρών πουλιέται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από τις χώρες παραγωγής.
0: Αυτό είναι θέμα ελέγχου.
1: Αυτό
0: είναι θέμα ελέγχου.
1: Εδώ μιλάμε για ένα πάρτι, μια business. Την οποία την επέτρεψε η κυβέρνηση, γι' αυτό έχουμε τόσο υψηλό πληθωρισμό. Ένα ακόμη στοιχείο πριν πάω στον κ. Θεοδωρόπουλο. Ενέργεια. Είπε ο κ. Μαρινάκης, γιατί τα λένε και με μια ευκολία, τους φεύγουνε, ότι ένα στοιχείο του πληθωρισμού που επιμένει είναι η υψηλή μας εξάρτηση στο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ποιος την έκανε αυτή την εξάρτηση? Δεν είναι έργο της εποχής Μητσοτάκη? Με Τσίπρα, Καμένο και Μητσοτάκη, η χώρα ενώ δεν είχε προηγουμένως τέτοια εξάρτηση στο φυσικό αέριο, ποτέ. Απέκτησε. Ακόμη και η πέμπτη μονάδα, η υπερσύρωνη μονάδα της Πτολεμαϊδας, τη μετατρέπουνε βιαίως σε φυσικό αέριο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει δυνατότητα παράτασης ζωής μιας υπερσύγχρονης μονάδας. Άρα αυτοί που καταγγέλουν και λένε...
0: Αυτό βέβαια είναι κομμάτι μιας πράσινης μετάβασης.
1: Ναι, αλλά οι Γερμανοί, μα υποστηρίζω, αλλά ακόμη και οι Γερμανοί που την υποστηρίζουν και την ξεκίνησαν μετά τη Φουκουσίμα, αν θυμάστε. Τι έκαναν? Αξιοποιούν τα νέα χρονικά όρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή κρίση και πρέπει να προσαρμοστούμε. Άρα δεν μπορεί να λες ότι ένας λόγος που έχουμε ισχυρό πληθωρισμό είναι ότι είμαστε ευάλωτοι από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και εσύ να είσαι αυτός που έκανε αυτή την εξάρτηση, αλλά και να την επιταχύνεις ακόμη περισσότερο.
0: Ωραία. Το μέτρο ΦΠΑ που έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, η δικιά σας πρόταση είναι να μειωθεί ο φόρος προστέμενης αξίας στα τρόφιμα ή, εν πάση περιπτώσει, στα ίδια τα βασικά για τη ζωή ενός ανθρώπου. Η κυβέρνηση απαντάει ότι αυτό είναι άδικο. Γιατί τον ΦΠΑ τον πληρώνουν όλοι, και οι έχοντες και οι μη έχοντες, τους αφήνω να πληρώνουν ακριβά και μετά τα υπερέσοδα που μου δίνει ο αυξημένος ΦΠΑ τα μοιράζω στοχευμένα ως επίδομα σε εκείνον που έχει ανάγκη. Δεν είναι πιο δίκαιο αυτό?
1: Όχι, δεν είναι πιο δίκαιο. Διότι κάνεις μια κοινωνία επιδομάτων, μια κοινωνία εξαρτήσεων. Αυτά δεν είναι ευρωπαϊκά μοντέλα. Αυτά είναι λατινοαμερικάνικα μοντέλα. Τι σημαίνει το πολλές φορές το λατινοαμερικάνικο μοντέλο? Εργαλειοποιώ τον πληθωρισμό που είναι πολύ υψηλό σε αυτές τις χώρες. Βγάζω έσοδα από τους έμεσους φόρους, όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, που είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη στη χώρα μας, και μετά τα κάνω πας και τα δίνω δωράκια όπου θεωρώ ότι έχω εκλογικό ακροατήριο. Θέλω να σου πω το εξής, γιατί εδώ μιλάμε μια άλλη αντίληψη για την πολιτική. Μπορεί να υπάρξει μείωση ΦΠΑ και να περάσει τα τρόφιμα? Εμείς είπαμε τρία βασικά αγαθά. Αν θυμάστε, ρύζι, πατάτες, αλεύρι. Μα το έκανε η Κύπρος. Η Κύπρος πήγα πριν από 1,5 μήνα και μου εξήγησε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ότι μηδένισαν το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Είχαν κάνει ελέγχους πριν την απόφαση του μέτρου, κατέγραψαν τις τιμές στις αλυσίδες, εφάρμοσαν το μέτρο και όποιος δεν το σεβάστηκε και δεν πέρασε τη μείωση στις τιμές, πλήρωσε πολύ μεγάλα πρόστιμα. Άρα εγώ ρωτώ κάτι απλό. Αν το κατάφερε η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν μπορεί να το καταφέρει η Ελλάδα? Για ποιο λόγο? Δεν θέλουν ούτε να ελέγξουν την αγορά, διότι αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις με ισχυρά ολιγοπόλια που θέλει να τα έχει καλά η κυβέρνηση, ούτε θέλουν να μειώσουν το ΦΠΑ, διότι έχουν μία άποψη και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι βοηθάει τα έσοδα ο πληθωρισμός, άρα θα έχουν κάβα για πριν τις εκλογές.
0: Το άλλο θέμα που συζητήθηκε πολύ και δημιουργεί μια αίσθηση αναξιοπιστίας είναι, λέτε εσείς, ας πούμε, 13ος μισθός.
1: Πριν πάμε εκεί, να σχολιάσουμε τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Διότι χθες έγινε μια μεγάλη παρουσίαση και πραγματικά έχει μια αξία να μιλήσουμε και για τη βιομηχανία μας. Διότι η Ευρώπη βάζει στόχους. Εγώ λέω κάτι απλό, κύριε Τσίμα. Μην γινόμαστε εφευρέτες. Η Ευρώπη τι είδε? Η βιομηχανική της πολιτική δεν είναι σωστή. Με αποτέλεσμα να χάνονται επιχειρήσεις που πάνε σε άλλες χώρες. Τώρα λοιπόν έχει ένα οργανωμένο σχέδιο και λέει: βάζω ένα στόχο. 2035, το 14%. Βιομηχανικά παραγόμενο προϊόν στο ΑΕΠ της Ευρώπης να γίνει 20.
0: Είναι εμείς, η έκθεση Ντράγκη και Λέτα.
1: Ναι. Εμείς πόσο έχουμε? 9.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν άκουσα κάποιον να λέει: ωραία, θα ανέβει η Ευρώπη 5 και εμείς 5. Θα γίνει 14. Πώς θα το καταφέρουμε? Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα για τη διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση του θέματος. Η κυβέρνηση, πολλές φορές έχω καταγγείλει, ότι είναι 5% άδικο να φορολογούνται τα μερίσματα σε μια μεταμνημονιακή Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ το είχε 15%, ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε 10%, Νέα Δημοκρατία 5%. Εμείς λέμε ότι είναι άδικο σε μια χώρα υπερφορολόγησης. Συγχρόνως όμως υπάρχει το εξής παράλογο. Όταν μια βιομηχανία στην Ελλάδα επενδύσει τα κέρδη της σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, μπορεί να εκπέσει φορολογικά μόλις το 10% της επένδυσης ετησίως. Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα, δυσμενέστερα καθεστώτα στον ΟΣΑ όσο αφορά την μεταχείριση φορολογικών επενδύσεων. Δηλαδή, όσο αφορά τη μεταχείριση της επανεπένδυσης.
0: Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι το κέρδος που μοιράζεται στους μετόχους φορολογείται λιγότερο από το κέρδος που επενδύεται σε
1: κεφάλαια? Θέλω να πω κάτι πολύ απλό που θα το καταλάβει κάθε ακροατής σας. Όσο αφορά τη διαχείριση της επανεπένδυσης, έχουμε από τα χειρότερα φορολογικά καθεστώτα στον ΟΣΑ, και όσο αφορά τα μερίσματα, έχουμε ένα από τα καλύτερα. Άρα τι λες στον επιχειρηματία? Μοίραζε μερίσματα και άσε τις επενδύσεις. Καταλάβατε ότι είμαστε διαφορετικοί? Εμείς τι λέμε? Να αυξήσουμε ραγδαία την δυνατότητα να εκπίπτει περισσότερος φόρος από το 10% και να αυξήσουμε συγχρόνως και το φόρο στα μερίσματα άνω των 100.000 ευρώ μερίσματα. Άρα εδώ δημιουργούμε τα κίνητρα της επανεπένδυσης. Και να βάλω ένα ερώτημα. Ακούτε από πολλούς αναλυτές, οικονομολόγους, ότι το θέμα της χώρας είναι το λεγόμενο επενδυτικό κενό. Ότι λείπουν επενδύσεις. Και απαντώ.
0: Μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια.
1: Δεν είναι αυτό ένα ζήτημα που βάζει εμπόδιο σε επενδύσεις? Ή θέλουμε μια Ελλάδα που 1 στα 2 ευρώ που έρχονται να είναι επενδύσεις σε real estate, άρα να έχουμε ανάπτυξη αφελληνισμού της ελληνικής οικονομίας? Εγώ λέω να καταρριφθεί η Golden Visa, να βάλουμε περιορισμούς, να σταματάμε να βαφτίζουμε ανάπτυξη το ξεπούλημα της περιουσίας μας και να δώσουμε κίνητρα σε πραγματικές επενδύσεις. Θέλετε ακόμα ένα κίνητρο? Angel Visa. Θέλουν Visa? Να δίνουν ένα σημαντικό ποσό για επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογία, τη μεταποίηση, τον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία και να παίρνουν Visa. Αντί και για... όχι με αγορά κινήτων.
2: Αντί να αγοράζουν Visa. Ωραία. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
11: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι, πάμε.
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη.
14: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο.
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι.
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Λοιπόν, τελευταία σελίδα του ημερολογίου της συζήτησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η ατζέντα έχει πολλά θέματα, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Οπότε πρέπει να πάω γρήγορα στο πολιτικό, καταρχήν.
1: Απλά για να κλείσω κάτι στο προηγούμενο. Εμείς χθες παρουσιάσαμε ολοκληρωμένη πρόταση και για τα βιομηχανικά πάρκα,
2: ναι,
1: που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση στη χώρα μας, και για θέματα επιδότησης ενέργειας βάσει του ιταλικού μοντέλου για να πέσει το κόστος παραγωγής και για τα εγχώρια προϊόντα, όπως είπατε προηγουμένως. Θα σου φέρω ένα στοιχείο για να απαντήσω στη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει? Μα έχουν αυξηθεί εξαγωγές. Αυτό λένε συνεχώς.
2: Mm-hmm.
1: Είναι λάθος να συγκρίνουμε την Ελλάδα των μνημονίων με την Ελλάδα του σήμερα. Πρέπει να συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα. Αυτό το κάνει τεχνιέντος κυβέρνηση για να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα. Ακούστε λοιπόν, με χώρες ανάλογου μεγέθους με την Ελλάδα. Η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Δανία εμφανίζουν διπλάσιες εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό το έψιχες με εμάς. Ενώ η Αυστρία και η Βουλγαρία τριπλάσιες. Αυτή είναι η Ευρώπη του σήμερα, που έχουμε χρέος να φτάσουμε ή και να ξεπεράσουμε.
2: Ωραία. Να δούμε λίγο το πολιτικό τοπίο. Έχει αναστατωθεί, μας τριμγυρίζουν πόλεμοι, απειλές, κρίσεις όλων των ειδών. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερό τιμόνι και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι
1: και
2: ώρα.
1: Και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα.
2: Και αυτό. Και ποιος θα σηκώσει 3 η ώρα το τηλέφωνο. Όμως το επιχείρημά της σε έναν κόσμο είναι πολύ πιστικό. Διότι όντως ο κόσμος αισθάνεται ότι είμαστε σε τρικυμία παγκόσμια και χρειαζόμαστε. Ο Μητσοτάκης λέει: σας αρέσω, δεν σας αρέσω. Εμένα με ξέρετε, εγώ είμαι και έχω και καλό πέρασμα έξω. Από εκεί απέναντί μου είναι περιπέτεια. Γιατί δεν ξέρω τι σχήμα θα είναι, ποιος θα συμμετέχει, τι κυβέρνηση μπορεί να φτιάξει ο Ανδρουλάκης με ποιον, ο Τσίπρας με ποιον και ούτω καθεξής.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι τα επιχειρήματα είναι απλά. Τους γνωρίζουν και τους δύο. Γνωρίζουν τι είπαν και τι έκαναν και πού βρέθηκε η ελληνική κοινωνία και πού βρίσκεται σήμερα. Είναι καιρός για μια νέα αρχή. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα. Με ισχυρό κράτος δικαίου, ισχυρό κοινωνικό κράτος και ανθεκτική παραγωγή. Και όχι παραγωγή ημετέρων, η οποία δυστυχώς δεν θα αντέξει σε παγκόσμιες αναταράξεις. Αλλά επειδή πρέπει να απαντήσω και στο τηλέφωνο στις 3 η ώρα. Δηλαδή το λέει αυτό ποιος πρωθυπουργός? Δεν το διανοήθηκε να το πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρωθυπουργός, ο οποίος εγώ λέω χτυπάει το τηλέφωνο 3 το μεσημέρι, να μην τον ξυπνήσουμε. Μην του χαλάσουμε τον ύπνο. Και το ρωτάει κάποιος: Κυριάκο, το καλώδιο θα ποντιστεί διασύνδεσης Κύπρου Κρήτης? Ναι ή ου και πότε? Mm. Όταν λοιπόν σε θέματα ζωτικά για τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σε μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων και αστάθειας, εσύ ξεκίνησες ένα έργο που ο λόγος που το έχεις φρενάρει είναι ότι πέρασε ο τζαμπουκάς του Ερντογάν, εγώ δεν το δέχομαι ότι αυτός ο πρωθυπουργός μπορεί να έχει ως επιχείρημα το ποιος μετά από μια νέα αρχή. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στρατηγική, η χώρα θέλει πολιτική αλλαγή. Και νομίζω οι λίτες θα πιστώσουν στο ΠΑΣΟΚ και τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία και το πρόγραμμά του. Και θα δώσω και ένα παράδειγμα για τα εθνικά θέματα. Περνάει σήμερα ο φάκελος για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ άσχημος για την Τουρκία, ιδιαίτερα και για τα εσωτερικά της θέματα. Για τον τρόπο που χειριστεί ο Ερντογάν τους πολιτικούς αντιπάλους και ειδικά το Κεμαλικό Κόμμα και τους Κούρδους. Έχει όμως με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και μία τροπολογία που βάζει για πρώτη φορά μέσα καταδίκη για το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν το αναδείξαμε.
0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
5: Νόβα 931.
15: Ποιος είναι?
18: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
18: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση.
3: Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας.
26: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
25: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
26: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της

0: εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
3: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
4: Scrap Afi Momtzaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55. www.novaradio.gr.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, Nova 931 στο ραδιόφωνο. Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Αλλά αυτό δεν γίνεται με ευχές, ούτε με την καθίδρυση της Παγκόσμιας ημέρας, αλλά με επιλογές και πρακτικές που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνουν. Και φυσικά να προασπιστούν και συμφέροντα τα οποία αποτρέπουν στην υλοποίησή του. Όλα αυτά στο πρωινό της Τετάρτης 17 Ιουνίου. Το πολιτικό θερμόμετρο αρχίζει να ζεσταίνεται σιγά σιγά, τουλάχιστον αυτό βλέπω. Βλέπω έτσι όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, δεν είναι τωρινό αυτό, και κόμματα πυροτεχνήματα, αλλά και αναταράξεις θα λέγαμε, στο χώρο της αντιπολίτευσης. Κόμματα τα οποία θέλουν να διακριθούν και να πετύχουν μια κυβερνητική διεκδίκηση με την ηγεμονία της κυβέρνησης να θέλει να συνεχιστεί. Παρόλο που ο Πρωθυπουργός λέει ότι στόχος του είναι η επίτευξη των στόχων και όχι η συνέχιση της κυβέρνησης, αυτά είναι όλα τακτικές και εκφωνήσεις απόψεων οι οποίες έχουν μια άμεση βάση με το προεκλογικό τοπίο. Μέχρι στιγμής έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός ότι στη ρητορική την προεκλογική έχει αγγίξει τον περισσότερο κόσμο, γι' αυτό και έχει πετύχει αυτά τα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά η αυτοδυναμία είναι μάλλον μακρινή. Το αντίπαλο δέος μπορεί να είναι αποδεκατισμένο, αλλά είναι εδώ. Πάμε για ένα κυρίαρχο κόμμα. Θα δείξει η συνέχεια. Είναι λίγο νωρίς έως αρκετά νωρίς ακόμη. Υπάρχει ένα θολό, έτσι λίγο ομιχλώδες τοπίο με τις μετρήσεις έτσι όπως βγαίνουν, με βάση βέβαια το ότι ορισμένα κόμματα έχουν μια πολύ σύντομη παρουσία. Αν διαβάσετε και την διακήρυξη του ΕΛΑΣ, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι δεν έχει το βάθος και την ποιότητα που θα περίμενε κάποιος από μια αριστερής εκδοχής κομματική εκπροσώπηση. Θα μου επιτρέψετε, χωρίς να θέλω να προσβάλλω σαν να γράφτηκε στο πόδι, με απλοϊκό τρόπο αλλά και χωρίς πολιτικό βάθος. Αυτό έτσι σαν μια πρώτη εκτίμηση, θα το αναλύσουμε, το έχω στα χέρια μου, το μελετάμε, θα έρθουν και άνθρωποι οι οποίοι θα μας πουν και αυτή τη γνώμη τους, αλλά γενικά βλέπω ότι δεν υπάρχει αναταραχή. Ανησυχία υπάρχει, γιατί όλοι θέλουν να έχουν μια θέση σε αυτήν τη νέα εκλογική αναμέτρηση, αυτό είναι αναμενόμενο, αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται τώρα. Θα πέσει η σκόνη σε λίγο και θα φανούνε πώς είναι περισσότερο και πώς είναι πιο κοντά σε αυτό που προσδοκούμε από ένα πιθανό εκλογικό αποτέλεσμα, όποτε και αν είναι αυτό. Και το όποτε και αν είναι έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί πιστεύω ότι το χρονικό βάθος θα διαφοροποιήσει το αποτέλεσμα, δηλαδή θα είναι πολύ διαφορετικά, αρκετά διαφορετικά, όχι πολύ, του Οκτωβρίου οι πιθανές εκλογές από του Μαρτίου, από του Μαΐου, έτσι πιστεύω. Συνεχίζουμε με την καθημερινή μας εδώ διαδρομή. Σήμερα 17 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη.
1: Και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Μια μικρή διαφημιστική αναφορά, κυρίες και κύριοι, καθώς είμαστε έτοιμοι να βγούμε από νωρίς το πρωί πλέον, καθώς καλοκαίριασε, τα σχολεία κλείσανε, θέλουμε ένα δροσερό μέρος, θέλουμε έναν ωραίο καφέ, θέλουμε κάτι μόλις πεινάσουμε, ένα ωραίο πρωινό ή μπραντς, και όλα αυτά μας τα προσφέρει απλόχερα το κτήμα, καθώς καθημερινά είναι κοντά μας όλες τις μέρες και μάλιστα από νωρίς το πρωί δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να απολαύσουμε ένα υπέροχο πρωινό, ένα μοναδικό μπραντς, αγαπημένους καφέδες, χυμούς, ροφήματα και φυσικά έναν με ασφάλεια διαμορφωμένο, πεντακάθαρο και περιποιημένο χώρο για την αναψυχή των μικρών μας φίλων. Καθώς το μεσημέρι έρχεται, καθώς το βράδυ ξεκινά, οι φίλοι, οι παρέες, οι οικογένειες μπορούν να απολαύσουν ένα εξαιρετικό φαγητό και φυσικά όλοι μαζί να περάσουμε ωραία στο κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής. Ένας χώρος ιδανικός και για τα επαγγελματικά γεύματα. Σε κάθε περίπτωση, 5 χιλιόμετρο προς Λάγος και 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο για να έχετε άμεση πληροφόρηση αλλά και κρατήσεις. Καλημέρα σε όλους. Κτήμα και για το καλοκαίρι.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Σκράπ τον αδερφό μου Μτζάκη. Η ανακύκλωση είναι στην Ξάνθη και είναι από το 1980. Καθημερινά μέταλλα, υλικά, συσκευές, οχήματα, όλα ανακυκλώνονται για χάρη του περιβάλλοντος, φέρνοντας το ανάλογο αντίτιμο σε μετρητά στους ιδιοκτήτες τους και φυσικά με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισυλλογής του οχήματος που είναι προς απόσυρση, παίρνοντας, όπως είπαμε, και τα μετρητά αλλά και την τελική αδειοδοτημένη απόσυρση πιστοποίηση. Λοιπόν, στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα, ιδανικό και για την ενοικίαση κάδων μπαζών, καθώς μια μεγάλη εταιρεία προσφέρει και αυτή τη δυνατότητα. 254-10-266-55, συνεννόηση ενοικιάσης κάδων μπαζών, περισυλλογή και απόσυρση οχημάτων και όλα αυτά για την ανακύκλωση από τη Σκράπ των αδερφών μου Τζάκη. 266-55, καλημέρα σε όλους.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
0: Ένας μοναδικός διαγωνισμός με δωρεάν προσκλήσεις για τη συναυλία του Γιάννη Χαρούλη στο γήπεδο του ΑΟΚ, 3 Ιουλίου. Τη Δευτέρα θα έχουμε τους νικητές. Εσείς μπαίνετε στο Instagram μας και ακολουθείτε τα βήματα για να κερδίσετε την συμμετοχή σας. Επίσης, για την Κυριακή, ένας διαγωνισμός με τα Σουπερίνια, το Τερατάκι, μια παιδική παράσταση που έχουμε δωρεάν προσκλήσεις για να κερδίσετε και γίνεται με έναν επίσης πολύ εύκολο τρόπο, με τρία βηματάκια. Μπείτε στο Instagram μας, δείτε τα όλα και κερδίστε. Λοιπόν, πάμε για λίγο Δημήτρη Μητροπάνο, επιστρέφουμε τίτλους επικαιρότητας τοπικά.

0: Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio, το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.

Καλημέρα, 17 Ιουνίου σήμερα και είναι 2026, καλοκαιράκι στην Ξάνθη και με το τοπικό μας δελτίο ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, σε τίτλους για να μάθουμε τα νέα που αφορούν την πόλη μας. Ξεκινάμε με τον καιρό. Μικρή πτώση θερμοκρασίας καταγράφεται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων κατά τις επαγγελματινές ώρες. Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις και στις υπαίθριες δραστηριότητες. Επιστημονική ημερίδα για την ψυχική υγεία πραγματοποιείται στην Ξάνθη με θέμα την ψυχική υγεία και τη σύγχρονη εποχή, με τη συμμετοχή επιστημόνων, επαγγελματιών του χώρου, στόχος η ενημέρωση και εμπιστοποίηση των πολιτών. Ο κύκλος του χορού «Πολιτιστική εκδήλωση στο Άβατο Ξάνθης» που διοργανώνεται από την αφιερωμένη στη γιορτή του πατέρα γιορτή στις 21 Ιουνίου. Η εκδήλωση συνδυάζει παραδοσιακούς χορούς, μουσική και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μια ακόμη θα λέμε εμείς εκδήλωση μνήμης στα Κομνηνά. Τοπικοί φορείς διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης την Κυριακή Στίγκα και τους γιους της. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες, καταθέσεις στεφάνων και πολιτιστικά δρόμενα. Θα προσθέσω ότι η ευχή μας είναι να αναγνωριστεί σαν ένας μαρτυρικός τόπος τα Κομνηνά και πλέον να είναι επίσημες οι εκδηλώσεις μνήμης. Στήριξη στο γυροκομείο Ξάνθη. Συνεχίζει την προσπάθεια για την επέκταση του Μέγας Βασίλειος. Οι διοικούντες απευθύνουν κάλεσμα προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για οικονομική και κοινωνική στήριξη. Μία από αυτές τις δράσεις είναι μουσική γραδιά με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο που συμμετέχει σε εκδήλωση που διοργανώνεται στο χώρο του γυροκομείου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους φιλοξενούμενους και τους επισκέπτες.

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος ακοής στη Ξάνθη. Από σήμερα 17 Ιουνίου συνεχίζεται η δράση δωρεάν προληπτικού ελέγχου ακουστικής ικανότητας που διοργανώνεται από το Δήμο μας. Η δράση ξεκίνησε ήδη στις 8.30 το πρωί και απευθύνεται σε πολίτες κάθε ηλικίας με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους. Στόχος η έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων ακοής και ενημέρωση των δημοτών για θέματα πρόληψης και υγείας. Επέκταση των κοινωνικών και υγειονομικών δράσεων από το Δήμο με εκδηλώσεις που αφορούν δωρεάν προγράμματα υγείας κατά τη θερινή περίοδο. Η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων είναι θετική και σχεδιάζονται νέες συνεργασίες με επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς της περιοχής. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε η ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινόμενων απάτης που πραγματοποιήθηκε χθες και στην Ξάνθη μετά τη Σταυρούπολη. Συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για σύγχρονες μεθόδους εξαπάτησης μέσω διαδικτύου τηλεφωνικών κλήσεων και ψεύτικων τραποζικών μηνυμάτων. Οι διοργανωτές εξετάζουν τη διοργάνωση νέων αντίστοιχων σεμιναρίων και μέσα στο καλοκαίρι. 22 μετά τις 11 είναι η τοπική επικαιρότητα μέσα από το Nova 931. Καλημέρα Ξάνθη, Στέφανος Στεφανόπουλος πάντα στο μικρόφωνο. Προγραμματισμένη περιβαλλοντολογική πρωτοβουλία στα σχολεία Ξάνθης, θετικά αποτιμάται από τη Δημοτική Αρχή. Η πρόσφατη περιβαλλοντολογική δράση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Μεγάλο Αλεξάνδρου με τη συμμετοχή μαθητών και του Europe Direct Αναλυτικής Μακεδονίας και Θράκης.

0: Η δράση επικεντρώθηκε στην ευαισθητοποίηση των νέων για την προστασία του περιβάλλοντος και των δημοσίων χώρων, ενώ έχουν προγραμματιστεί συνέχεια δράσεων που θα ανακοινωθούν σύντομα. Περιφερειακά έργα υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με την υλοποίηση έργων βελτίωση οδικών δικτύων αγροτικής πρόσβασης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Έμφαση δίνεται σε παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια, μετακινήσεις και τη βελτίωση καθημερινότητας των κατοίκων και των οικισμών του νόμου. Η αντιπερική περίοδος ξεκίνησε εδώ και αρκετό διάστημα, κορυφώνεται σιγά σιγά και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφονται στην περιοχή. Δήμος, περιφέρεια, πυροσβεστικοί συντονίζουν προληπτικές ενέργειες σε δασικές και περιαστικές περιοχές της Ξάνθης εν ώψη της κορύφωσης της θερινής περίοδου. Για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των αγροτών συνεχίζονται οι επαφές της περιφέρειας με αγροτικούς συλλόγους της Ξάνθης για ζητήματα άρδευσης, κόστους παραγωγής και αγροτικών αποζημιώσεων. Οι τοπικοί φορείς ζητούν επιτάχυνση έργων υποδομής που θα στηρίξουν την γεωργική παραγωγή της περιοχής μας. Η τουριστική κινητικότητα στην παλιά πόλη είναι αυξημένη και η επισκεψιμότητα στην περιοχή της παλιάς πόλης της Ξάνθης πλησιάζει στην κορύφωσή της, καθώς η θερινή τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει. Επαγγελματίες περιοχής καταγράφουν μεγαλύτερη κίνηση σε καταστήματα εστίασης και τουριστικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Εδώ θα προσθέσω όμως έρχεται το λεωφορείο, τους αφήνει, φεύγουν και δεν μένουν. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, καθώς έχουν οι κλίνες φιλοξενίας μειωθεί. Προγραμματισμός επόμενων συνεδριάσεων τοπικών οργάνων, καθώς η Δημοτική Αρχή και Διοίκηση προετοιμάζει σε επόμενες συνεδριάσεις επιτροπών και κοινοτήτων για θέματα καθημερινότητας τεχνικών έργων, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και οικονομικής διαχείρισης του Δήμου. Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης παρεμβάσεις σε σχολικές υποδομές, όλα στο άμεσο διάστημα. Οι πρόσφατες δράσεις αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς επιβεβαιώνουν τη σημαντική συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων στην Ξάνθη. Οι φορείς σχεδιάζουν νέες πρωτοβουλίες για το καλοκαίρι με επίκεντρο την κοινωνική αλληλεγγύη και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Παρόλο που βρισκόμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις για τη διοργάνωση των μεγάλων πολιτιστικών θεσμών. Η Δημοτική Αρχή επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και την τουριστική προβολή της περιοχής μας. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Ξάνθης προσδοκά αύξηση της κατανάλωσης εν ώψη της θερινής περιόδου και άφηξη επισκεπτών από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Οι επαγγελματικοί φορείς ζητούν μέτρα στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυση των διασυνοριακών συνεργασιών. Με αυτά κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε το τοπικό μας δελτίο, έτσι όπως μπορούμε να το ακούτε καθημερινά εδώ στον Nova 931. Μια μικρή μουσική ανάσα και πάμε για τις 11.30.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 931.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
5: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
4: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Afi Momtzaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, επιστρέψαμε εδώ στο Nova 931 με πρωτοσέλιδα εφημερίδων, με την επικαιρότητα έτσι όπως αποτυπώνεται από τον τοπικό τύπο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Εμπρός, την πρώτη καλεσμένη μας για σήμερα. Και ο εθελοντισμός απαιτεί ανιδιοτέλεια, συνέπεια και ενσυναίσθηση, με σχετική συνέντευξη που παρουσιάζει η εφημερίδα και γίνεται με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον Γκιουνές Χασάνογλου, για τη δύναμη της προσφοράς, σημασία της αλληλεγγύης και τον καθοριστικό ρόλο των νέων στη διαμόρφωση της πιο ανθρώπινης κοινωνίας. Τον κύριο Γκιουνές είχαμε φιλοξενήσει πριν από λίγες εβδομάδες, μιλήσαμε για αυτές τις πρωτοβουλίες και είναι πραγματικά πολύ ενθαρρυντικό το ότι υπάρχουν διαρκώς και ασταμάτητα ενδιαφερόμενοι νέοι που ανακυκλώνουν από γενιά σε γενιά αυτή την πρωτοβουλία του εθελοντισμού στην περιοχή μας, τόσο με τους κοινωνικούς φορείς όσο και με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Φωτιές του Κλείδωνα ανάβουν ξανά στη Μάνδρα. Ένα ταξίδι από τη Μικρά Ασία στη σημερινή παράδοση. Με παρεμβάσεις εργαζόμενων ξεκίνησε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για τις αυξήσεις στο νερό, ενώ θεσμικές επαφές του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, με συναντήσεις που έκανε, μίλησε για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η οικονομική κοινωνία, κοινωνική οικονομία είναι στα πλαίσια των στόχων της περιφερειάς μας. Συνέχεια με την εφημερίδα Εμπρός, ψηφοποιούνται οι κοινοφελείς περιουσίες στην περιφέρειά μας. Πιο συγκεκριμένα να σας αναφέρω ότι το 80% έχει υλοποιηθεί στην ψηφιοποίηση του Αρχείου Κοινοφελών Περιουσιών, όπως μας δηλώνει ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Τράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης. Συνέχεια με την εφημερίδα Εμπρός, κυρίες και κύριοι, και έντονη κριτική της λαϊκής εισπύρωσης για την αντιπυρική θωράκη στην περιοχή μας. Έως και 22 Ιουνίου η παράταση για τις δηλώσεις των ακαθάριστων οικοπαίδων και στο Δήμο μας. Αυτά με την εφημερίδα Εμπρός, πλούσιο το περιεχόμενο στην επόμενη καλεσμένη μας, την φωνή της Ξάνθης, που στο σημερινό της φίλο μεταξύ άλλων έχει να μας μεταφέρει όσον αφορά την επικαιρότητα. Στο μεγάλο της θέμα, ανάσα για την κτηνοτροφία της Ξάνθης, η απουσία νέων κρουσμάτων ευλογιάς. Η Θράκη εκτός των νέων εστιών της νόσου. Φωνή της Ξάνθης, μια γιορτή γεύσεων με φόντο την εγκατάλειψη. Η εικόνα της δημοτικής αγοράς προσβάλλει την πόλη και οι διοργανώσεις αυτό έχουν ευθύνη για τις διοικήσεις. Ενώ η αδιαφορία έχει πρόσωπο για γιορτή για τα παιδιά που κάνουν γνωστή την Ξάνθη χωρίς ανάλογη προσοχή στους τοπικούς άρχοντες. Δύο ερωτήματα που βάζει στο σημερινό φύλλο η φωνή της Ξάνθης και τις περισσότερες φορές έχει ένα εύστοχο περιεχόμενο σε αυτό. Κάλεσμα στήριξης για την επέκταση του γυροκομείου Ξάνθης ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, ο ΕΒΕ Ξάνθης, η κυρία Μεριτσιακή λογοϋπρόεδρος, μεγάλη επιτυχία για το TASTE Ξάνθη 2. Η Ξάνθη γιόρτασε την γαστρονομία, την παραγωγή και την τοπική δημιουργία. Μουσική βραδιά με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο στο Γυροκομείο. Ο κύκλος του χορού αφιερωμένος στη γιορτή του πατέρα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Άβατο Ξάνθης. Καλοκαίρι είναι, πολλά πανηγύρια, πολλές γιορτές και ο Άγιος Αθανάσιος έχει καλεσμένο τον Βασίλη Μπάτη σε μια μεγάλη λαϊκή βραδιά το Σάββατο 27 Ιουνίου στον προάβλιο χώρο του σχολείου. Σας προετοιμάζουμε για να το ξέρετε. Συνέχεια, λίγη μουσικούλα και υπόλοιπες εφημερίδες και τα νέα της Θράκης.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Ξάνθη, Νόβα 931, πρωινό της Τετάρτης 17 Ιουνίου. Η Θράκη, η επόμενη καλεσμένη μας, με αναφορά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και την τοπική κοινωνία μας. Αυξήσει έως 55% στο νερό και 3,5% επιπλέον του χρόνου ήταν η απόφαση της Δημοτικής Αρχής για το κόστος του νερού στην περιοχή μας. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση είναι ένα θέμα το οποίο θα μας προκαλέσει να το συζητήσουμε. Με μια απώλεια κατά πλειοψηφία η αύξηση στην τιμή του νερού, αυτό το θέμα που αφορά τις αποφάσεις. Δύο συλλήψεις στο αστυνομικό δελτίο της εφημερίδας Θράκη για ναρκωτικά στην περιοχή μας με δέμα από κάναβη στην Ξάνθη. Τελικά στα Διομήδια μεταφέρεται το ειδικό σχολείο τυφλών σύμφωνα με δημοσίευμα της Θράκης. Η μετακατάσταση του ειδικού σχολείου τυφλών ως τώρα στεγαζόταν στον οικισμό της Φελώνης. Στη Μειοδήμηδια θα πάει, όπου εκεί λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο του Οικισμού και αποτέλεσε ένα από τα θέματα συζήτησης στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αυδείρων. Με περισσότερα νέα ερχόμαστε κοντά σας για την εφημερίδα Θράκη. Τουρισμός για όλους 2026-27, περισσότεροι δικαιούχοι, αυξημένες ενισχύσεις και διακοπές όλο το χρόνο. Να μην ξεχάσετε, και πολύ σωστά το επισημαίνει η εφημερίδα, ότι για να λάβετε τα αποτελέσματα των Πανελληνίων πρέπει να ανέξετε το SMS Results και να δηλώσετε ότι θέλετε να λάβετε με SMS τα αποτελέσματα. Μην το ξεχάσετε, σημαντικό αυτό για τους υποψηφίους των Πανελληνίων. Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα, όπου το Γραφείο Εξωστρέφειας της περιφέρειάς μας είναι ένα σύγχρονο εργαλείο ανάπτυξης και έτσι λοιπόν αναλυτικά το αναφέρει στο σημερινό της φύλλο. Νέα όθηση στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με ψηφιοποίηση των κοινοφελών περιουσιών και την επιτάχυνση αξιοποίησης των στοιχείων αυτών. Ο Δήμος Ξάνθης συνεχίζει τη δράση των ανοιχτών σχολικών. Το τελευταίο κουδούνι χτύπησε σήμερα παράταση προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων μέχρι τις 22. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την συνάντησή μας για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σε λιγάκι σας έχουμε μια πολύ όμορφη έκπληξη για ένα πανήγυρι που θα γίνει αύριο και που αφορά την περιοχή μας. Σε πολύ λίγο.
0: Νόβα 931.
1: Μαζί μας το κτήμα. Πάντα ένας προορισμός που μας γεμίζει με απολαύσεις. Ένα υπέροχο περιβάλλον, ένα καταπληκτικό φαγητό, ευρυχωρία, περιβάλλον καλοκαιρινό, δροσερό, μοναδικό στα κιόσκα και τις βεράντες, και κρατάω το καλύτερο για το τέλος. Ανοιχτά πλέον κάθε μέρα και από νωρίς το πρωί. Μπορείτε να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ ή προτάσεις για πρωινό και μπράντσι, όλα μαζί με χυμούς, βρεσοστημένους και πολλές απολαυστικές προτάσεις, όπως επίσης και όλη την ημέρα ένα εξαιρετικό μενού με τοπικά προϊόντα, πεντανόστιμα, πλούσια πιάτα για την παρέα και τους φίλους, για όλη την οικογένεια. Ένας προορισμός αληθινής αναψυχής για το καλοκαίρι, ιδανικός και για επαγγελματικά γεύματα. Θυμηθείτε, 5ο χιλιόμετρο Προσλάγος, το κτήμα μας περιμένει, και στο 254-10-210-10 πληροφορίες και κρατήσεις μπορεί να γίνουν άμεσα. Καλημέρα σε όλους, συνεχίζουμε.

Μαζί μας η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, μια μεγάλη εταιρεία που από το 1980 δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση. Με τον οργανωμένο και καλύτερο τρόπο περισυλλέγει οχήματα και τα ανακυκλώνει πιστοποιημένα, δίνοντας εσάς το ανάλογο έγγραφο για να απαλλαγείτε από αυτό το όχημα και φυσικά τα μετρητά στο χέρι. Μέταλλα, συσκευές, υλικά, όλα προς ανακύκλωση, όπως επίσης και ενοικίαση κάδων μπαζών. Η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, πρωτοπορεί στην ανακύκλωση και από το 1980 προσφέρει τα μέγιστα και για ενοικιάσεις κάδων μπαζών. 2-66-55 και 3 χιλιόμετρο προς Καβάλα. Καλημέρα σε όλους. Πάμε στην όμορφη έκπληξη που σας είχα προετοιμάσει.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Το ευχάριστο είναι ότι μας δίνεται πολλές φορές η ευκαιρία να αναφέρουμε μέσα από τις εκπομπές μας και την ενημέρωσή σας ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα από κοινωνικούς φορείς αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι αυτό που χαρακτηρίζουν την περιοχή μας και την κάνουν να διαφέρει κατά πολύ από πολλές περισσότερες. Το καλοκαιράκι ήρθε και ολοένα και περισσότερο μαθαίνουμε για τέτοιες πολιτιστικού κυρίως περιεχόμενου δράσεις σε μικρότερες περιοχές γύρω από την αστική περιοχή της Ξάνθης που έχουν πολλαπλό ούτε καν διτό ρόλο και συνεχίζουν την παράδοση και δυναμώνουν την παρουσία σε αυτές τις μικρές περιοχές αλλά και δίνουν και μια ενίσχυση στην ύπαρξη των πολιτιστικών αυτών συλλόγων. Μία από αυτές αφορά την αυριανή μέρα και έρχεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μάνδρας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κοντά μας τον Λίσαντερ Μπούφη, τον πρόεδρο του Συλλόγου, ο οποίος θα μας μιλήσει περισσότερα για αυτή την εκδήλωση. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Χαιρόμαστε πολύ που ανταποκριθήκατε άμεσα. Χαιρόμαστε πολύ που έχετε τη δύναμη, το κουράγιο και τους ανάλογους ανθρώπους στον Πολιτιστικό Σύλλογο για να διοργανώσετε μια τέτοια όμορφη εκδήλωση. Ένα παλιό άθιμο, μια ζωντανή παράδοση, ο Κλείδωνας. Πείτε μας περισσότερα.
2: Ο Κλείδωνας, ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την που μας καλέσατε. Πραγματικά είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το έθιμο του Κλείδωνα ως σύλλογος μικρασιατών, γιατί το έθιμο αυτό έχει μια βαθιά ιστορία η οποία σχετίζεται με τη Μικρά Ασία. Όχι μόνο βέβαια, γιατί σχετίζεται και με τη Θράκη και με άλλες περιοχές, αλλά εμείς θα είμαστε λίγο πιο πολύ στο κομμάτι της Μικράς Ασίας. Έχουμε τη χαρά μέσα από τον χορό, γιατί είναι η παράσταση του χορευτικού τμήματος του συλλόγου μας με υπεύθυνο χοροδιδάσκαλο τον Χατζηστρατίου Δημήτρη. Έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε αυτό το έθιμο. Το έθιμο μιλάει για παριζικά, μιλάει για ιστορίες, έχει να κάνει το άναμα της φωτιάς, έχει να κάνει με το νέο που θα φέρει, τα νέα πράγματα τέλος πάντων που θα φέρουν, θα διώξει το κακό, θα φέρει εφορία στα χωράφια, έχει να κάνει με
1: την παραγωγή, με τη γονιμότητα.
2: Γενικά, όχι μόνο με αυτό, έχει να κάνει και με... Να σας πω λίγο το story, να μην τα λέω έτσι μπερδεμένα.
1: Okay.
2: Για παράδειγμα, το story που θα παρουσιάσουμε αύριο είναι το έθιμο, όπως είπαμε, του Κλείδωνα. Θα υπάρχει αφήγηση που θα λέει με λεπτομέρειες το τι ακριβώς είναι. Στην ουσία έχουμε τις ανήπαντρες κοπέλες, οι οποίες πηγαίνανε να πάρουν το αμύλητο νερό και να βάλουν μέσα σε κάποιο μπακυρένιο δοχείο τα ριζικά τους για να τους φανερωθεί μετά ποιον θα πάρουν, ποιον θα παντρευτούν, αν θα παντρευτούν, αν θα έχουν καλή τύχη. Λίγο πολύ είναι αυτό το story. Γίνεται σε συνεργασία, έχουμε καλεσμένους συλλόγους, τον Σύλλογο της Διομήδειας και το Σύλλογο του Κουτσού.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Ακούω. Αυτό, γιατί δείχνατε εξωστρέφεια με τους γείτονες και μαζί νομίζω ότι θα έχετε ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, έτσι, και περισσότερη συμμετοχή φυσικά.
2: Εννοείται, γιατί θα συνδυάσουμε επίσης και το έθιμο του Κλείδωνα που το είχαν και στη Θράκη. Ο Σύλλογος του Κουτσού θα μας παρουσιάσει χορούς από τη Θράκη, οπότε θα υπάρχει ένας συνδυασμός Μικράς Ασίας και Θράκης, το οποίο υπάρχει και στα κείμενα που θα διαβαστούν, με την εξαιρετική φωνή στην αφήγηση της κυρίας Μαρίας Μιχαηλίδου. Θα έχουμε τη χαρά να είναι στην αφήγηση.
1: Η κυρία Μιχαηλίδου είναι η Πρίτανης.
2: Η κυρία, δεν άκουσα.
1: Η Μιχαηλίδου, η κυρία, τι ιδιότητα έχει?
2: Είναι φιλόλογος.
1: Okay. Οπότε είναι συνονόματη. Ναι, ωραία.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι. Και αυτό που θέλω να πω, αγαπητέ Λίσαντερ, είναι ότι συμμετέχουν και εξαιρετική μουσική, βλέπω.
2: Είναι πραγματικά εξαιρετική μουσική.
1: Που είναι ένα συνοθήλευμα εξαιρετικών μουσικών από όλη τη Θράκη. Δεν είναι μόνο ντόπιοι.
2: Άρα που έχουμε αυτούς τους μουσικούς κοντά μας. Μεγάλη χαρά που κάνουμε δουλειές και με τον δικό μας τον μουσικό, τον Ηρακλή τον Ψωματόπουλο, που είναι παιδί δικό μας, παιδί της μάνδρας.
1: Και είναι και ο μαέστρος, θα λέγαμε, με γκάιντα κλαρίνο και τραγούδι φυσικά.
2: Με φωνή, γκάιντα. Θα έχουμε κοντά μας και εξαιρετικούς μουσικούς, τον κύριο Παγκοζίδη, τον κύριο Γιαρένη, τον κύριο Πετρά. Ναι.
1: Είναι τέτοια ονόματα που θα μπορούσε να είναι και μόνο η μουσική συναυλία από μόνο της ένας λόγος προσέλκυσης κόσμου. Φανταστείτε ότι όλα μαζί αυτά, δηλαδή και οι περιοχές που ενώσανε τις δυνάμεις και όλη αυτή η σκηνοθεσία, είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Προσθέσω στις περιοχές ότι και ο Σύλλογος Διομήτειας θα μας παρουσιάσει χορούς από τη Μακεδονία, οπότε θα έχουμε ένα πάντρεμα περιοχών υπέροχο.
1: Θα έχουμε Μικρά Ασία, Θράκη και Μακεδονία.
2: Και εδώ φυσικά μετά έχουμε ανοιχτό γλέντι, είσοδο ελεύθερη για όλο τον κόσμο. Θα χαρούμε πολύ να έρθουν να μας δούνε και να γλυντήσουμε όλοι παρέα. Σκοπός όλων αυτών των εκδηλώσεων είναι να παραμένει ζωντανό το χωριό μας και γενικά όλα τα χωριά. Είναι λίγο δύσκολο για τα χωριά που δεν είναι τόσο κοντά στην Ξάνθη, στην πόλη, γιατί εμείς σχετικά είμαστε μακριά, 25 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα, δεν είναι και δίπλα, οπότε λίγο προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα ώστε να κρατάμε ζωντανό το χωριό μας, να μπορούμε με εκδηλώσεις να φέρουμε κόσμο και από την Ξάνθη αλλά και από τις γύρω πόλεις, γιατί το θετικό είναι ότι σε ό,τι εκδηλώσεις κάνουμε δεν έρχονται μόνο από την Ξάνθη, από τα γύρω χωριά, έρχονται και από τις κεντρικές πόλεις. Έχουμε δηλαδή πολύ κόσμο που μας επισκέπτεται από την Κομουτενή, από την Καβάλα, που μας στηρίζει σε εκδηλώσεις μας.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Λίσαντερ Μπούφη είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και του Χορευτικού Συλλόγου, όπως πολύ σωστά με διορθώσατε, της Μάνδρας. Μιλάμε για την εκδήλωση «Το Έθιμο και τη Ζωντανή Παράδοση» που αναβιώνει για τον Κλείδωνα. Ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί καταλαβαίνω ότι είστε μακριά, λίγο η επικοινωνία μας δεν είναι η τέλεια, αλλά έχετε την καλή διάθεση να μας μιλήσετε. Βοήθεια από φορείς είχατε σε αυτή τη διοργάνωση?
2: Εννοείται, είχαμε, και καλά κάνατε την ερώτηση. Η οργάνωση αυτή γίνεται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αυδείρο, ο οποίος μας στηρίζει συνεχώς σε εκδηλώσεις, όχι μόνο εμάς, όλα τα χωριά και όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. Γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε πολλά τα έξοδα, οπότε με συνδιοργανώσεις από τον Δήμο
1: και την οικονομική ενίσχυση φυσικά γίνεται πιο εύκολα η υλοποίηση αυτών των δράσεων. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, να σας δώσω εγώ σαν ένας δημότης της Ξάνθης, ένας πολίτης του νομού Ξάνθης, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και να μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε σύντομα, γιατί σίγουρα άνθρωποι που έχουν αυτή την πρωτοβουλία και αυτή τη διάθεση να οργανώνουν και να προσφέρουν δεν σταματούν σε μια εκδήλωση.
2: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και για το July Fest. Δεν ξέρω.
1: Είδατε, οπότε θα ξαναμιλήσουμε σύντομα. Έτσι, εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις. Au revoir, να πούμε, που λένε και οι Γάλλοι, σε λίγο. Έτσι. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε στο φινάλε. Αλεξάνδρα Κουσίδο αναλαμβάνει τη σκυτάλη. Ήταν ο Λίσαντερ Μπούφη, ο πρόεδρος του Χορευτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου της Μάνδρας. Ο Κλείδωνας έρχεται και εσείς δεν έχετε παρά να παραστείτε αύριο στο αυτό το πλούσιο πρόγραμμα. Μην ξεχνάτε, στις 2 έρχεται ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, όλη η ενημέρωση για εσάς, ενώ στις 3 έρχεται η Κωνσταντίνα Αδαμίδου και σήμερα μιλάει για την παραπληροφόρηση. Ποιος δεν θα ήθελε να μάθει περισσότερα, γιατί πιστεύουμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες χωρίς να τις ελέγχουμε, τι μας επηρεάζει και όλα αυτά στο Nova Positive με την Κωνσταντίνα Αδαμίδου ακριβώς στις 3. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, μείνετε εδώ στην παρέα του Nova 931.
3: Έρχονται στο Nova 931.
4: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
5: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Κυρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος Κεσία ΩΕ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα snack δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
13: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
13: Τι ακριβώς κάνουν?
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
14: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
17: Πολιτική.
16: Κοινωνία.
17: Κοινωνία.
16: Πολιτισμός.
17: Πολιτισμός.
16: Αθλητισμός.
17: Αθλητισμός.
16: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
18: Nova 931.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές, στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, καθημερινά κοντά σας, στη νούμερο 1 ραδιοφωνική συχνότητα της Τράκης και είναι ο Nova 931. Είμαστε μαζί και θα φτάσουμε παρέα ως τις 2 ακριβώς. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα δούμε θέματα της τοπικής επικαιρότητας, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου στο Nova 931. Μην ξεχνάτε, www.novaradio.gr, μας ακούτε εκεί διαδικτυακά όπου κι αν είστε. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Είναι Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026 και για σήμερα επικαιρότητα μεγάλη. Τα νέα τρέχουν και εμείς μαζί με εσάς φυσικά θα τα δούμε όλα ένα-ένα. Εδώ, στο Nova 931. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, www.novaradio.gr, θυμίζω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά. Σιγά-σιγά θα ξεκινήσουμε βλέποντας θέματα της τοπικής επικαιρότητας, διαγωνισμοί, δώρα μουσική και φυσικά όλοι εσείς και εμείς. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 931 από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Πάμε να δώσουμε στη συνέχεια, να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει. Επιστρέφουμε περισσότερα θέματα της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: έχει όνομα.
1: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
2: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
1: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
2: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
2: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Nova 931 και www.novaradio.gr.
0: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά βλέποντας ορισμένα θέματα που αφορούν τα νέα της ημέρας. Θέματα της τοπικής επικαιρότητας, θέματα της Ελλάδας, θέματα από τον διεθνή τύπου. Όλα σε μια σειρά εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας 2541-083-330. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των social media φυσικά και μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, για να κάνετε δικές σας παρεμβάσεις στην εκπομπή, να προσθέσετε κάποια σχόλια ή θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε παρέα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν βλέποντας το τοπικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα. Δωρεάν προληπτικός έλεγχος ακοής στην Ξάνθη συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου. Ένα θέμα αρκετά ενδιαφέρον. Η δράση δωρεάν προληπτικού ελέγχου ακουστικής ικανότητας που διοργανώνει ο Δήμος Ξάνθης. Η δράση ξεκίνησε 8.30 το πρωί και απευθύνεται σε πολίτες κάθε ηλικίας με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους. Στόχος είναι η έγκυρη διάγνωση προβλημάτων ακοής αλλά και η ενημέρωση των δημοτών για θέματα πρόληψης και υγείας. Νέα φάση κοινωνικών και υγειονομικών δράσεων. Μετά τη μεγάλη συμμετοχή στις προηγούμενες εκδηλώσεις πρόληψης, ο Δήμος Ξάνθης εξετάζει την επέκταση αντίστοιχων δωρεάν προγραμμάτων υγείας κατά τη θερινή περίοδο. Η ανταπόκριση των κατοίκων θεωρείται ιδιαίτερα θετική και ήδη σχεδιάζονται νέες συνεργασίες αλλά και με επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς της περιοχής. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, συνέχεια ενημερωτικών δράσεων για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων απάτης που πραγματοποιήθηκε εχθές στην Ξάνθη. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για σύγχρονες μεθόδους εξαπάτησης μέσω διαδικτύου, τηλεφωνικών κλήσεων και ψεύτικων τραπεζικών μηνυμάτων. Οι διοργανωτές εξετάζουν τη διοργάνωση νέων αντίστοιχων σεμιναριών μέσα στο καλοκαίρι. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Για την ώρα περνάμε στο επόμενο μουσικό θέμα σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Καλό πρωινό σε όλους.
0: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
2: Όπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
7: Πολιτική.
9: Κοινωνία.
7: Κοινωνία.
9: Πολιτισμός.
7: Πολιτισμός.
9: Αθλητισμός.
7: Αθλητισμός.
9: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: δεν θα βάλει.
1: Επιστροφή στην ενημέρωση εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καθημερινά μαζί, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ακούτε την εκπομπή Nova Magazine κοντά σας ως τις 2 ακριβώς. Καλό πρωινό σε όλους. Περνάει η ώρα σιγά-σιγά. 15 λεπτά μας χωρίζουν πριν το ρολόι να δείξει μία. Βλέπουμε παρέα την τοπική επικαιρότητα της ημέρας, θέματα τα οποία μας ανησυχούν, θέματα τα οποία μας απασχολούν, θέματα τα οποία συζητάμε καθημερινά μαζί, εδώ στο Nova 931. Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες για τα σχολεία της Ξάνθης. Θετικά αποτιμάται από τη Δημοτική Αρχή η πρόσφατη περιβαλλοντική δράση που πραγματοποιήθηκε στο πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη συμμετοχή μαθητών του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η δράση επικεντρώθηκε στην ευαισθητοποίηση των νέων για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των δημόσιων χώρων. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση για την ώρα μουσική και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Όλοι εδώ στο Nova 931 από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε www.novaradio.gr. Ένα κλικ πάντοτε είναι αρκετό. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 931, ενίσχυση συνεργασίας Δήμου Ξάνθης με το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μετά την επιτυχημένη περιβαλλοντική εκδήλωση, οι δύο φορείς προσανατολίζονται σε νέες κοινές παρεμβάσεις για ζητήματα βιωσιμότητας, ανακύκλωσης και ευρωπαϊκής ενημέρωσης των πολιτών. Οι δράσεις αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Περιφερειακά έργα υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνεχίζει την υλοποίηση έργων βελτίωσης οδικών δικτύων, αγροτικής πρόσβασης και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Ξάνθη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια μετακινήσεων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων των οικισμών του νομού. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ καθημερινά μαζί στη δική σας συντροφιά 24 ώρες 24 ώρα. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά μαθαίνετε πρώτη τα νέα της ημέρας. Παρακολούθηση αντιπυρηνικής περιόδου, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφονται στην περιοχή. Ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και οι πυροσβεστικοί συντονίζουν προληπτικές ενέργειες σε δασικές και επηρεαστικές περιοχές της Ξάνθης εν ώψη της κορύφωσης της θερινής περιόδου. Στήριξη πρωτογενού τομέα και αγροτών. Συνεχίζονται οι επαφές της Περιφέρειας με αγροτικούς συλλόγους της Ξάνθης για ζητήματα άδρευσης, κόστους παραγωγής και αγροτικών αποζημιώσεων. Οι φορείς, οι τοπικοί φορείς, ζητούν επιτάχυνση έργων υποδομής που θα στηρίξουν την γεωργική παραγωγή της περιοχής. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα, διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας εδώ στο Nova 931.

θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 8.30 στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Παραγωγή BK Event Productions.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Και τώρα, Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
14: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε ό,τι και να κάνετε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Βρισκόμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τη μία. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μαζί στην ενημέρωση καθημερινά είδαμε νωρίτερα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση, ξεφυλίζοντας ακόμη τα νέα της ημέρας όσον αφορά την πολιτική, την οικονομία και ό,τι άλλο σας ανησυχεί. Ενώ αμέσως μετά, σε δεύτερο χρόνο, θα περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα της ημέρας. Για την ώρα, θα περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας στο Beach Bar White, εδώ στο Nova 931, για να ζήσετε μοναδικές στιγμές και να χαλαρώσετε και να επιστρέψετε ξανά και ξανά να τα ζήσετε όλα. Όλα αυτά στην παραλία Ερασμίου, στο Beach Bar White, για ακόμα ένα όμορφο καλοκαίρι. Παρέα μας στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους. See you again. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Nova νούμερο 1 και σε λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Συνεχίζουμε παρέα με περισσότερα θέματα της ημέρας.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική επικαιρότητα αμέσως τώρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής πόσο κάνει. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Η νέα εφαρμογή πόσο κάνει, που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν αλλά και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πουλούνται σε σούπερ μάρκετ, παρουσιάστηκε σε συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το πόσο κάνει αποτελεί ένα νέο εργαλείο διαφάνειας και τόνωσης του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και στην αγορά είναι ουσιαστικά η εξέλιξη και η βελτίωση του ή καταναλωτής. Φιλοδοξώντας φυσικά σαφώς μεγαλύτερο αριθμό κωδικών, η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά ώστε να προσφέρει αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα διαθέτει ιστορικό τιμών σε βάθος τουλάχιστον 2 μηνών για κάθε προϊόν, προκειμένου να οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίσουν παραπλανητικές προσφορές ή εκπτώσεις. Πολύ ωραία αυτά όσον αφορά την μάχη κατά της ακρίβειας. Συνεχίζεται και θα κεντρωθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Αυτά δήλωσε ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την εφαρμογή «Πόσο κάνει».
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
0: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Νόβα 9.31.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Και τώρα, Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
7: Πολιτική.
2: Κοινωνία.
7: Κοινωνία.
2: Πολιτισμός.
7: Πολιτισμός.
2: Αθλητισμός.
7: Αθλητισμός.
2: Όλα εδώ στο Νόβα 9.31. News Today.
8: Πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σκυλάνε, κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάμαι.

Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: ενημέρωση και ψυχαγωγία και καθημερινά μαζί. Πάμε να δώσουμε συνέχεια, παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις, φίλες και φίλοι, να ρίξουμε μια ματιά στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Ορισμένα από αυτά μας έχετε στείλει και εσείς. Εμείς τα παρακολουθούμε όλα και τα μεταφέρουμε σε εσάς. Καθημερινά στο ολοζώντανο πρόγραμμά μας. Λοιπόν, για την ώρα, κυρίες και κύριοι, να σταθούμε στο οικονομικό κομμάτι της ημέρας όσον αφορά τις εξελίξεις που τρέχουν. Τουρισμός για όλους, περισσότεροι δικαιούχοι και στήριξη αμαία πολυτέκνων. Τι αλλάζει φέτος, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μάθουμε αμέσως τώρα. Το Υπουργείο Τουρισμού τονίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα προσβάσιμο σε όλους και παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027 ως αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου. Στόχος είναι η διερεύνηση των δικαιούχων αλλά και η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, η στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων, καθώς και η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου με έμφαση τον ορεινό αλλά και λιγότερο προβεβλημένο τουρισμό. Περισσότεροι δικαιούχοι. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να ολοποιηθεί σε δύο διακριτικές φάσεις. Η Α φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η Β φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της Β φάση θα αντιληφθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωση της Α φάση, καθώς ο στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος αλλά και η κάλυψη της χειμερινής περίοδου. Τόσο το 26 όσο και το 27 στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής αλλά και την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού. Η νέα δομή, φίλες και φίλοι, παρέχει αυξημένη ευελιξία, βελτιωμένη απορρόφηση πόρων αλλά και τη δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής των πολιτών. Πολύ ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ καθημερινά μαζί, εδώ στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην διεθνή επικαιρότητα της ημέρας, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Εδώ στο Nova 931, νέες επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο παρά τις επικρίσεις Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τις απειλές του Ιράν για σκληρή αντίδραση. Συγκεκριμένα, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε τα νέα παρά τις εκ νέου επικρίσεις του Προέδρου, τον είπα Ντόναλντ Τραμπ, για τις ενέργειες του Ισραήλ στο Λίβανο, καλώντας το να δείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα, αλλά και τις απειλές των ένοπλων δυνάμεων του Ιράν για σκληρή αντίδραση. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν ξανά σήμερα νέες επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην περιοχή Ναμπάτιε Αλφάουκα και στα περίχωρα της γειτονικής Φαφτάρ Τεμπίν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε συνέχεια με δανέζικη εταιρεία η οποία καταγράφει τα αφεντικά για να ενισχύσει τη δημιουργικότητα αλλά και την ομαδική απόδοση. Η δανέζικη εταιρεία Clever επιχειρεί κάτι πρωτοποριακό. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Καταργεί τις διευθυντικές θέσεις υπέρ της αυτοδιαχείρισης, κάτι που όπως εκτιμά ενισχύει τη δημιουργικότητα αλλά και τη βελτίωση της απόδοσης των ομάδων. Έτσι, στα κεντρικά γραφεία της Κοπενχάγης, σε μια πρώην βιομηχανική περιοχή, η Clever, ο μεγαλύτερος διαχειριστής σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Δανία, δεν διαθέτει αρχικές οργανωτικές δομές. Αντί γι' αυτό, η εταιρεία λειτουργεί με αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες, όπου κάθε εργαζόμενος συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων και είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή τους. Αυτά από την Δανία, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε παρέα εδώ στο Nova 931. Πάμε στη Κριμαία. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε σκούτερα αλλά και μοτοσυκλέτες τη νύχτα λόγω φόβων για επιθέσεις με drones. Λίγο πιο συγκεκριμένα, οι φιλορωσικές αρχές στην Κριμαία ανακοίνωσαν την επιβολή προσωρινών περιορισμών στην κυκλοφορία ορισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων κατά τις νυχτερινές ώρες, επικαλούμενες λόγω ασφαλείας αλλά και της αυξημένης απειλής από ουκρανικές επιθέσεις με drones. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε τη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας στο Nova 931. Μία μικρή ανάσα πριν το ρολόι μας να δείξει 2 ακριβώς. Εδώ, στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.

Δύο ώρες μαζί, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Και ακόμα ένα Nova Magazine φτάνει στο τέλος του και ολοκληρώνεται για σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, παρέα μας στο Beach Bar White για μοναδικές καλοκαιρινές βουτιές που αλλού στην παραλία Ερασμίου. Να γναντεύεις στη θάλασσα, συντροφιά με ένα απολαυστικό καφέ, να βουτάς τα γαλανά κρυστάλλινα νερά και να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή στο πιο μαγευτικό μέρος. Είναι το Beach Bar White, κυρίες και κύριοι, το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις και θα το ζήσουμε παρέα στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή συνέχεια, ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης, ενώ στις 3 έρχεται η Κωνσταντίνα Αδαμίδου κοντά σας με περισσότερα θέματα της ψυχολογίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, αύριο και πάλι μαζί στις 12 ακριβώς. Bye!

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Τα Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 8.30 στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Παραγωγή BK Event Productions.
13: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
14: Νόβα 9.31.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive στο Renault.gr.
16: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
17: Sky 100,3.
18: Στην αγορά είναι και αυτό ένα εργαλείο κατά της ακρίβειας. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.
19: Έχουμε πια και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
18: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός με απόλυτη σαφήνεια και εδώ το όπλο που έχει ο καταναλωτής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να δημιουργήσει και εκείνος την πίεση στην αγορά για να πέσουν οι τιμές. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης.
20: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά αποτελεί ένα σύγχρονο αξιόπιστο και φιλικό εργαλείο προς τους πολίτες καθώς δίνει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές όλων των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
18: Αυτά είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Να δούμε τώρα και τις πρώτες αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, την πλευρά των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της ΕΖΕ, ο κύριος Καφούνης, ήταν στο Action. Θέτει το θέμα των επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις.
21: Εάν θέλουμε πραγματικά να δούμε τον καταναλωτή να βρίσκει χαμηλότερες τιμές στα είδη, θα πρέπει να βάλουμε μαχαίρι στην ψηφιακή και μη γραφειοκρατία και ταυτόχρονα να ελαφρύνουμε τις επιχειρήσεις από βάρη, τα οποία προφανώς μετακυλιώνται στον καταναλωτή.
18: Αυτό ζητάνε οι επιχειρήσεις, λιγότερες επιβάρυνσεις. Τώρα θα έρθουμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, ενώ έχουμε, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, έχουν αρχίσει οι περιοδίες του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών, το θερμόμετρο έχει ανέβει κατά καλά με δεικτικά σχόλια, με δηλητηριώδη σχόλια αυτή την περίοδο από όλους και για όλους. Και θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη, είναι στο στούντιο μαζί μας, γιατί πριν από λίγες ώρες σε αυτό το στούντιο ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Και σε λίγο θα κάνουμε και μια γενικότερη ανασκόπηση με τον Αντώνη Ατζολέτο. Ας αρχίσουμε όμως με τη συνέντευξη του Ανδρουλάκη στον Παύλο Τσίμα.
22: Παραχώρησε εδώ στον Παύλο Τσίμα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν μια συνέντευξη φόρης της ύλης. Ξεκίνησε από το Μουντιάλ και φυσικά κατέληξε στις εκλογές και στα διλήμματα που θέτει ο ίδιος εν όψη των εθνικών εκλογών. Όταν ρωτήθηκε για το πότε εκτιμά ότι θα γίνουν εκλογές, εξήγησε ότι φυσικά δεν έχει το περιθώριο αξιωματική αντιπολίτευση να το ρυθμίσει αυτό, είναι μια επιλογή του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, δουλεύει με ημερολόγιο πολιτικής αλλαγής. Βεβαίως, η ατάκα αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τσάμπα έχει μονοπολίσει το πολιτικό ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσε παρά ο Παύλος Τσίμας να ρωτήσει σχετικά τον Νίκο Ανδρουλάκη που τον είχε εδώ στο ραδιοφθάλαμο του Sky. Απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του, ότι είναι περίπου 35 εκατομμύρια και ότι είναι προτεραιότητα κοντολογίσης του Πασόκ να δώσει αυτά τα χρήματα για τους νέους ανθρώπους και για τη μετακίνησή τους, και ότι είναι τσάμπας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, ανέφερε κοντολογής. Και βεβαίως είδαμε αυτό που κάνει το τελευταίο διάστημα, να ρίχνει πυρά τόσο στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και στην προηγούμενη τον Τσίπρα Καμένου. Καταλαβαίνεις ότι η μάχη στην κεντροαριστερά είναι σε πλήρη εξέλιξη, ναι, ναι, γίνεται μια αναδιάταξη δυνάμεων, και βεβαίως όλο αυτό το τελευταίο διάστημα φροντίζει ο αρχηγός του Πασόκ να υπενθυμίζει διάφορα περιστατικά που έχουμε βιώσει από τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως προτάσει σε κάθε περίπτωση ότι είναι μια διαφορετική περίπτωση πολιτικού αρχηγού, και σήμερα έριξε τα καρφιά του ότι δεν τον όρισαν αυτόν αρχηγό, όπως λέει ο κύριος Αλαβάνους, ούτε η οικογενειακή του κατάσταση ήταν αυτή που τον έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα δώστε την ευκαιρία στο Πασόκ για πολιτική αλλαγή.
18: Δημέτωπο από τον κύριο Αλουλάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
22: Κοίταξε, δεν θα σου πούνε από τη Χαριλαουτρικού που είναι δημέτωπο, αλλά πάντως σε κάθε περίσταση φροντίζει. Ναι. Θα σου λέει τα προβλήματα εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση και τα προβλήματα του κόσμου, αλλά βεβαίως δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο και όσον αφορά την πλευρά του κύριου Τσίπρα.
18: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Θα ανοίξουμε τώρα την ατζέντα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΤ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
0: Χαίρετε.
18: Θέλω πρώτα να ακούσουμε, είναι ένα debate τώρα που έγινε, χθεσινός Μητσοτάκης από τη Βούλα, σημερινός Ανδρουλάκης στο ΣΚΑΙ.
1: Εγώ λοιπόν είπα ένα μέτρο, εφαρμόσιμο, φθηνό, είναι λίγα τα χρήματα και θα δώσουμε την άδεια σε μια γενιά να μάθει να ζει με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
17: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2. Και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
17: Καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
18: Ακούσαμε λοιπόν τον χθεσινό Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Βούλα, σημερινό Νίκο Ανδρουλάκη εδώ στο Sky. Να το συνδέσω και με το προηγούμενο ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
0: Καλώς ήρθες.
18: Το προηγούμενο ρεπορτάζ δεν είναι της Δέσποινας, ενώ της Έλενας. Έλενας Χελβατζόγλου μας παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια. Τα νοικοκυριά λοιπόν αναδεικνύουν αυτό το μείζον πρόβλημα καθημερινότητας και βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει εμπεδώσει πια πως αυτό είναι το μείζον πρόβλημα, και αυτό νομίζω ότι εντάσσεται στη στρατηγική εν ώψη εκλογών. Ναι. Δηλαδή το να παρουσιάζει εργαλεία και να προσπαθεί να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ και προσπαθώ να κάνω κάτι για το πρόβλημα που μου λέτε ότι είναι το μείζον.
0: Μα όταν Σπύρο η οικονομία μπαίνει στο προσκήνιο, μυρίζουν ακόμα πιο πολύ εκλογές. Ναι. Γιατί οι εκλογές δεν κερδίζονται ούτε με τις ιδεολογίες ούτε με τίποτα, αλλά με την τσέπη των επιχειρηματιών, των οικοκυριών, των επιχειρήσεων.
18: Και η ακρίβεια είναι. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή.
0: Και προφανώς η αντιπολίτευση χτυπά την κυβέρνηση εκεί που πονάει, στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των μισθών, στο μήνα που δεν βγαίνει, και εκεί θα δούμε να επικεντρώνονται. Και το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας που σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο και θα τον ακούσουμε πάλι να μιλάει για τον οικονομικό πατριωτισμό, τον οποίο έχει σηκώσει ψηλά, και βέβαια και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά σε συνδυασμό και με την συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα συζητείται στη Βουλή το άρθρο 16, που αποτελεί πάντα διαχρονικά ένα πεδίο και ιδεολογικής αντιπαράθεσης, και σήμερα το είχαμε αυτό στη Βουλή. Όλα αυτά μπαίνουν στο μίξερ πηγαίνοντας προς το Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως διαβεβαιώνει.
18: Και χθες το τόνισε, έτσι δεν είναι, Αντώνη? Ναι. Εκλογές το 27.
0: Και χθες το τόνισε, και επειδή είναι πολύ συνεπής πάνω σε αυτό το πεδίο και στα θεσμικά, πως λέγαμε παλιά θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, δεν το έκανε ποτέ. Αναρωτιέται κανείς αν όντως τους αφήνει αυτό πλώς να ελπίζουν και να κάνουν σχέδια προκειμένου να κάνουν στο ζέσταμα, που λέμε και στα αθλητικά. Σε κάθε περίπτωση όμως τα κομματικά επιτελεία ετοιμάζονται, γιατί και η Νέα Δημοκρατία περιοδίες full σε πιο εντατικούς ρυθμούς. Το ίδιο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
18: Και φαντάζομαι ετοιμάζονται και με διαφορετικές στρατηγικές, εάν, όπως φαίνεται ήδη δηλαδή, πάνε σε εκλογές με αντίπαλο Τσίπρα στη δεύτερη θέση ή με αντίπαλο Ανδρουλάκη. Δηλαδή θα διαφοροποιείται και η τακτική της κυβέρνησης, αν δει ότι έχει απέναντί της Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.
0: Ναι, τώρα πηγαίνει με τον αντίπαλο Τσίπρα που ενδεχομένως να τη βολεύει κιόλας για τη συσπήρωση του κοινού.
18: Μιας και τώρα πήγαμε προς την κεντροαριστερά, είδαμε κάποιες συνήθειες θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ που τι μαρτυρούν αυτές, Αντώνη.
0: Δεν σε άκουσα.
18: Είδαμε, λέω, κάποιες κινήσεις χθες στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μαρτυρούν. Καταρχάς, τι κινήσεις έγιναν για ακροατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν.
0: Καταρχάς, βλέπουμε ανθρώπους από την ηγετική ομάδα που ήταν κοντά στο Σοκράτη Φάμελο, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, να απομακρύνονται.
18: Ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκπρόσωπος τύπου. Η βιτρίνα του κόμματος, που τι έρχεται και λέει, ότι το μήνυμα που εκπέμπουμε, πρόεδρε, είναι θολό. Πώς ακριβώς θα γίνει η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και υπάρχει από την άλλη απάντηση του Σοκράτη Φάμελου στην εσωκομματική αντιπολίτευση, στον Νίκο Παπά, που τον έβγαλε χθες, τον αντικατέστησε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έχουν ανοίξει τα μέτωπα εδώ πέρα. Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ή κάποια στελέχη θα κάνουν υπομονή και βουλευτές να μείνουν στο κόμμα, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο πλέον, ενδεχομένως και μέσα στις εκλογές, ενδεχομένως και με μια φόρμουλα να δούνε πώς θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θέλουν να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, και ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, ή δεν θα αντέξουν και θα φύγουν και το κόμμα θα περάσει στον Παύλο Πολάκη. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Εκτός και αν ο Παύλος Πολάκης, αν δεν έχει το κόμμα, κάνει δικό του κόμμα. Δηλαδή ανοίγουν ποτά σενάρια εδώ πέρα.
18: Ναι, ναι. Οπότε λες ότι μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ίσως μετά το καλοκαίρι, εκτός αν μέσα στο καλοκαίρι αρχίζει και μαδάει η Μαργαρίτα.
18: Ναι, αυτό.
0: Αποχωρούν
18: αυτό,
0: βουλευτές, αυτό, αποχωρούν στελέχη.
18: Μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ίσως μετά το καλοκαίρι, εκτός αν μέσα στο καλοκαίρι αρχίζει και μαδάει η Μαργαρίτα.
18: Ναι, αυτό.
0: Αποχωρούν βουλευτές.

0: Φέρτε μας συμφωνία με τον Τσίπρα. Αν δεν μας φέρετε, θα κατέβουμε μόνοι μας. Συμφωνία με τον Τσίπρα δεν υπάρχει, γιατί ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας ο ίδιος, ναι, λέει. Δεν...
0: Ναι. Εκτός αν, επειδή και σε αυτό ελπίζουν κάποιοι το σενάριο, να δώσει κάποιο σήμα κάποια στιγμή ο Αλέξη Τσίπρας ότι εντάξει, ναι, πάμε όλοι μαζί, αλλά αυτό δεν θα γίνει τώρα σε καμία περίπτωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Έτσι διαμορφώνεται τα πράγματα και ακόμα είμαστε στην αρχή, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα, επειδή λέμε για τον Τσίπρα, τοποθετήθηκε για τον κύριο Τσίπρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
2: Κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Ο κύριος Τσίπρας όλα αυτά τα αύξησε. Επέβαλε 32 φόρους, πάνω από 30 νέους φόρους. Mm-hmm. Α, όλα αυτά λοιπόν εγώ τα ακούω, βερεσέ.
1: Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τεμπονέρας, που βεβαίως έχει ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, στέλεχος είναι πια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το πρωί ήταν στο Sky.
3: Δεν ξέρω για τσάμπα 1 και τσάμπα 2, αλλά τσάμπα μάγκα είναι ο κ. Μητσοτάκης και θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι πιο εγκρατής.
4: Υπό
3: την έννοια ότι το κόμμα του, επειδή χρωστάει μισό δις στον ελληνικό λαό και όπως μας είπε ο κ. Γεωργιάδης, μάλλον τα χρήματα αυτά είναι δανεικά και αγύριστα, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι λιγάκι πιο συγκρατημένος.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας από την Ελλάς και η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.
5: Και εγώ αν ήμουνα στη θέση του Πρωθυπουργού και βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή εν όψη προεκλογικής περίοδου Ιουνίου, είμαστε δεν είμαστε, κάτι είμαστε, τώρα αρχίζουν να πετάγονται τα τσιτάτα. Το τζάμπα λοιπόν είναι ένα από τα τσιτάτα.
1: Αυτά λοιπόν σε σχέση με την... με το πολιτικό θερμόμετρο που όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα ανεβαίνει. Τώρα να δούμε πώς κινούνται τα πράγματα στο πεδίο της διπλωματίας. Είχαμε μία συνάντηση με επικεντρό το Κυπριακό σήμερα του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνκονο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για την Κύπρο, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Συζήτησαν, όπως είπες, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, για τη διευρυμένη συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, ωστόσο δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία, αλλά και τις επαφές που είχε η κυρία Ολγκίν με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες για μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της διατήρησης της συγκεκριμένης δυναμικής που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 2 και πλέον έτη, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα με στόχο την επίτευξη μιας επανεκκίνησης των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου. Είναι ξεκάθαρες οι γραμμές που βάζει η Ελλάδα και γιατί σου το τονίζω αυτό. Ναι. Διότι η Τουρκία από την πλευρά της εμένει στη λύση των δύο κρατών και είναι μια θέση την οποία την επανέλαβε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του με την κυρία Ολγκίν τη Δευτέρα.
1: Οπότε η Τουρκία μένει σε αυτή την προκλητική και πάγια τακτική της, όμως στη λύση των δύο κρατών, παρά την δυναμική, όπως λες, που επιχειρεί να διατηρήσει η ελληνική πλευρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλίνικο, διπλωματική μας συντάκτρια. Νομίζω είναι ώρα να πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of

0: Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή.
6: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
8: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
9: Πίντος τη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονά.
8: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
15: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
14: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
15: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
14: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
17: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
18: Phone Masters.
17: Δεν κρατάει μπαταρία.
18: Phone Masters.
17: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
18: Phone Masters.
17: Τι ακριβώς κάνουν?
18: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
17: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
18: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
17: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
18: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
19: Την ατυχία μου!
20: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
19: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
20: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
20: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
19: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
20: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
22: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
21: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
23: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
24: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
25: Νόβα 931.
26: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
27: Sky 100,3.
28: Φόρμουλες, σας αυτό αναφέρουν. Η πρώτη φόρμουλα είναι να μεταφερθεί, να επαναγοράσει η Ρωσία τους S-400, να βρεθεί μια φόρμουλα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, είναι πιθανό, δύσκολο, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλες σχέσεις με τη Ρωσία, δηλαδή ο πυρηνικός σταθμός Ακούγιου, που κατασκευάζει μια επένδυση αξίας 25 δισεκατομμύρια δολαρίων, όπου εκεί έχει επενδύσει πολλά χρήματα η Ρωσία. Υπάρχουν οι Ρώσοι τουρίστες που φτάνουν, υπάρχουν οι εμπορικές σχέσεις. Και τώρα για 400 θα δούμε αν θα μπορούν να
29: μεταφέρουν. Υπάρχει και ένα Τραμπ από την άλλη πλευρά.
28: Υπάρχει ένα Τραμπ. Έτσι, έτσι. Και βεβαίως το δεύτερο σενάριο είναι η αποσυναρμολόγηση των S-400 και η μεταφορά τους σε τουρκικές βάσεις στο εξωτερικό, έτσι ώστε η Τουρκία ναι να τους διαθέτει, αλλά να είναι αποσυναρμολογημένη. Θα δούμε. Όμως μπορεί να ανοίξει, αν βρεθεί μια άλλη φόρμουλα τώρα, μπορεί να ανοίξει το δρόμο έστω μιας υπόσχεσης από τον Τραμπ τον Ιούλιο για να μπορέσει να πάρει η Τουρκία τα F-35, μελλοντικά βέβαια, έστω να κινητοποιηθεί και το ζήτημα του εξυγχρονισμού των F-16. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν προχωρά κανένα από τα προγράμματα αυτά. Ούτε τα F-16 δεν εξυγχρονίζονται. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή, η μόνη ατολική χώρα, στην Ανατολική Μεσόγειο, που διαθέτει εξυγχρονισμένα μαχητικά τέταρτης γενιάς είναι η Ελλάδα με τα Ραφάλ και τα εξυγχρονισμένα 16 και σε περίπου ένα χρόνο από τώρα θα παραλάβει και 20 F-35.
0: Μα δεν είναι μόνο ισχύ στον αέρα, είναι και η ισχύ σε ό,τι αφορά την αεράμινα της Τουρκίας η οποία προβληματίζει, καθώς κάθε φορά είτε από την Ισπανία τη μία, είτε από την Γερμανία την άλλη ή από τώρα, αν δεν κάνω λάθος, την Ιταλία προσπαθεί να θωρακίσει την αεράμινά της παίρνοντας οπλικά συστήματα από άλλες χώρες.
28: Πολύ σωστά, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι σε λίγες ημέρες θα εγκατασταθεί ένα ιταλικό αντιεροπορικό σύστημα, το SAMPT, το οποίο θα βρεθεί εκεί. Είναι μια ξεκάθαρη στήριξη από την Ιταλία, την αντιεροπορική αντιβαλιστική άμυνα της Τουρκίας. Στα πλαίσια, ήδη έχουν σταλεί και από τη Γερμανία, όπως ανέφερε πολύ σωστά. Ήδη και νατοϊκά πλοία έχουν προστατεύσει την Τουρκία από 4 επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν. Αλλά επειδή έρχεται και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, χρειάζεται μια επιπλέον αντιεροπορική άμυνα, καθώς καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα βρίσκονται στην τουρκική πρωτεύουσα και ο κίνδυνος είναι μεγάλος για οποιαδήποτε επίθεση, όχι μόνο με βαλιστικούς πυράβλους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και με drones. Η Τουρκία δεν διαθέτει αξιόπιστο σύστημα. Το μόνο αξιόπιστο που διαθέτει είναι η S-400, που θα ήταν πραγματικά το πιο παράδοξο πράγμα να ενεργοποιηθεί ένα ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Mm-hmm.
0: Και κάτι το οποίο το άφησα τελευταίο, αλλά όχι επειδή είναι το λιγότερο σημαντικό, το αντίθετο, το άφησα τελευταίο γιατί θεωρώ πιο σημαντικό απ' όλα, αν μπορεί να σηματοδοτήσει κάτι, αν μπορεί να σηματοδοτεί κάτι, κατά τη γνώμη σου, την εκτίμησή σου και το ρεπορτάζ σου, η συνάντηση του οικονομικού μας Πατριάρχη με τον Ερντογάν, Μανώλη.
28: Προσωπικά και ως Ρωμιός το λέω, θεωρώ ότι έχει ένα πολύ μεγάλο βήμα χτες. Γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος περίμενε αυτό το ραντεβού από τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου είχε συναντηθεί ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Τραμπ, και εκεί ο Τραμπ του είχε ζητήσει να κάνει κάτι ο Τούρκος Πρόεδρος για τη Θεσσαλονίκη Σχολή της Χάλκης. Τρεις εβδομάδες πριν την άφηξη του Τραμπ, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε το ραντεβού στον Οικουμενικό Πατριάρχη σε ένα πολύ καλό κλίμα.
0: Άρα, κατά τη γνώμη σου και το ρεπορτάζ σου, τι μπορεί να λέει αυτό, Μανώλη?
28: Κοιτάξτε, νομίζω θεωρούν ότι ο Τραμπ θα ρωτήσει, δηλαδή τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και πράγματι χτες στη συνάντηση, περίπου 40 λεπτών, σε πολύ καλό κλίμα, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε εντολή στον Υπουργό Παιδείας της Τουρκίας, βεβαίως μετά από το αίτημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, να ασχοληθούν γρήγορα, πάνω στη φόρμα, να δουλέψουν γρήγορα σε μία φόρμουλα. Να λειτουργεί, κάτι το οποίο το ζητάει το Πατριάρχειο, να λειτουργεί, να επαναλειτουργήσει η Θεωρητική Σχολή, όχι ως πανεπιστήμιο, αλλά ως μεταπτυχιακό τμήμα ενός πανεπιστημίου, που θα είναι αυτόνομο μεν, αλλά θα λειτουργεί υπό την σκέπη ενός τουρκικού πανεπιστημίου, ναι, όπως προβλέπει ο νόμος της Τουρκίας, έτσι, έτσι είναι οι κανονισμοί,
0: ναι, ναι, ναι,
28: το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την επαναλειτουργία. Αν μου ρωτάει κάποιος, μπορεί να γίνει τώρα σε ένα μήνα? Ενδεχομένως η Τουρκία να είναι έτοιμη, μπορεί το φανάρι να μην είναι έτοιμο, γιατί ξέρετε, ένα μεταπτυχιακό τμήμα δεν δημιουργείται από τη μία στιγμή. Ωστόσο, ναι, η εντολή δόθηκε. Την επόμενη εβδομάδα, αμέσως, η αρμόδια επιτροπή του φαναρίου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της ανώτατης εκπαίδευσης της Τουρκίας γρήγορα, σε μία εβδομάδα, πριν έρθει ο Τραμπ. Προσέξτε, σε μία εβδομάδα. 9 μήνες περιμένει.
0: Άρα δείχνει, Μανώλη, ότι ο Ερντογάν έχει στο μυαλό του ότι τη στιγμή που θα κάτσει με τον Τραμπ, εάν ο Τραμπ του θέσει το ζήτημα, τι θα του πει?
28: Θα του πει, έδωσα εντολή, προχωράνε, έγινε η συνάντηση, πάνω σε αυτή τη φόρμουλα ετοιμαζόμαστε. Νομίζω, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω θα ανοίξει, αλλά είμαστε πιο κοντά από οποιαδήποτε στιγμή.
0: Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
28: Και αυτό που μπορώ να σας πω ήταν σε πολύ καλό, επειδή κάναμε ρεπορτάζ και μου το είπες, δώσε μου την ευκαιρία, ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης του ενευχαρίστησε ότι παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα του Ερντογάν πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον υποδέχτηκε, του είπε ευχαριστώ. Του είπε επίσης, το ευχήθηκε το εγγόνι του, ότι απέκτησε ένα ακόμα εγγόνι. Πολλές ευχές, και ο Ερντογάν είπε, έχω αποκτήσει εγγόνια, αλλά έχω 10 εγγόνια πια. Ναι. Δηλαδή, του δώσε και αυτό το παράδειγμα. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα, ναι, και άλλα ζητήματα τέθηκαν. Για τα αιτήματα της δρομιοσύνης στην πόλη, για άδειες παραμονής που κάποιες φορές καθυστερούν, για να δοθεί υπηκότητα σε κάποιους αρχιερείς για να μπορούν να μένουν μόνιμα στην Τουρκία. Και σε όλα αυτά υπήρχε μια θετική ανταπόκριση. Τα αποτέλεσματα, εδώ είμαστε.
0: Θα τα δούμε, βέβαια. Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
28: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης. και στο αστυνομικό το ρεπορτάζ τώρα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, που θα μας πει και αυτό που όλοι βεβαίως είδαμε, μια συμπλοκή νέων κοριτσιών, ανήλικων, μαθητριών δηλαδή στην Εύβοια. Αλλά δεν ξέρω, Μιχάλη, αν θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτή την εγκληματική ομάδα, συμμορία που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική.
1: Ναι, βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Ο Λέο, ο Τόνι και ο Μπέρτι αποτελούσαν τα αρχηγικά μέλη ενεαμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαίνης σε όλο το νεχανοπέδιο. Αστυνομικής υποδιεύθυνσης δύο ξεγκλημάτων Αθηνών, λοιπόν, προχώρησε στη σύλληψή τους μετά από ταυτόχρονες επιχειρήσεις με τη συνδρομή ανδρών της ΕΚΑΜ σε σπίτια και καβάντζες σε Μαγούλα, Αρτέμιδα, Ήλιον, Βάρη και Αγίους Αναργύρους. Οι δίλες, να πούμε, χρησιμοποιούσαν κωδικές φράσεις για την κοκαίνη, όπως κρέας, μπαρούτι, μπύρα, μπριζόλα και λευκό. Από την πώληση τώρα των ναρκωτικών, καθώς επίσης και δύο πιστολιών και ενός καλάσνικοφ, τα μέλη της πύρας είχαν αποκομίσει 942.000 ευρώ. Η δράση τους τώρα φαίνεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025, ενώ από την έναρξη της έρευνας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν πραγματοποιήσει, Σπύρο, 83 αγοραπολισίες κοκαίνης συνολικού βάρους 11 κιλών και 636 γραμμαρίων.
0: Να, σημαντική αυτή η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, Μιχάλη, δεν ξέρω, πολλές φορές και εσύ το έχεις σχολιάσει, και ως πατέρας δηλαδή, όχι μόνο ρεπορταζιακά, αυτό το φαινόμενο που όλο και μεγεθύνεται, συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων, και όχι ότι μεταξύ αγοριών είναι, πώς να το πω, αθώο, αλλά όταν βλέπεις κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες 12-13 ετών να χτυπιούνται έτσι όπως τις είδαμε σε ένα βίντεο στην Εύβοια, τι να πω.
1: Ναι, η κατάσταση είναι αλήθεια πως μεταξύ των ελίγων έχει ξεφύγει. Είναι γεγονός που με ενδεικτικότερη αυτό το ντροπιαστικό, εγώ θα έλεγα, βίντεο, το οποίο είναι το φως δημοσιότητας, στο οποίο αποτυπώνονται δύο κορίτσια ηλικίας μόλις 13 ετών, 14, μαθήτριες γυμνασίου στο Βασιλικό της Εύβοιας, να τσακώνονται πραγματικά με μεγαλύτερο μίσος και πάθος από ότι θα ήταν ενδεχομένως δύο αγόρια στην ηλικία τους.
0: Ναι.
1: Και το χειρότερο από όλα δεν είναι το ότι τσακώθηκαν και αποτυπώθηκαν από ένα βίντεο κοινού τηλεφώνου. Το ακόμη χειρότερο είναι πως γύρω τους είχε δημιουργηθεί μια ρωμαϊκή αρένα από συμμαθητές τους, οι οποίοι ενώ έβλεπαν πως η κατάσταση δείχνει να μυρίζει μπαρούτι.
0: Έστησαν κερκίδα και τις έβλεπαν να τσακώνονται. Ακριβώς. Κανείς δεν μπήκε να τα χωρίσει τα κορίτσια.
1: Ενώ βριζόντουσαν τα κορίτσια, αντάλλασαν βρισχές και ύβρις, εκείνοι τις ενθάρρυναν με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε ο καυγάς να χειροκροτούν, να ζητοκραυγάζουν και να καταγράφουν και όλοι οι υπόλοιποι με τα κινητά τους τηλέφωνα το σοκαριστικό περιστατικό. Ενδεικτικό είναι πως μία από τις κοπέλες που συμμετείχε στον καυγά χτύπησε με το κεφάλι της επάνω στο τσιμέντο, έπεσε κάτω στο έδαφος, αλλά η άλλη συνέχισε να τη χτυπάει. Η μητέρα της μίας εκ των δύο μαθητριών μίλησε σε μέσα ενημέρωσης και είπε ότι φοβάμαι να μην πουντάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε το παιδί μου, είναι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση, και όταν ξεκίνησε να κάνει φασαρία και να προκαλεί να τραμπουκίζει η άλλη μαθήτρια, προφανώς δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ναι. Είναι σοκαριστικό το περιστατικό σε κάθε περίπτωση, διερευνάται από την αστυνομία, αλλά νομίζω πως περισσότερο θα πρέπει να δοθεί λύση από την οικογένεια και το μαθητικό και το σχολικό περιβάλλον, παρά νομίζω από την αστυνομία.
0: Τι να πεις. Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Καλή συνέχεια, Σπύρο.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, δεν αφορά μόνο την αστυνομία, πολύ σωστά το είπε ο Μιχάλης. Η αστυνομία έρχεται στο τέλος να επέμβει σε αυτές τις ιστορίες. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε αντίληψη του τι γίνεται, το τι έγινε σε αυτή την περίπτωση, και αμέσως μετά τη μητέρα της μαθήτριας, η οποία φαίνεται να πέφτει κάτω και να χτυπάει δηλαδή, και από πάνω να μαζεύονται και άλλα κορίτσια και να την συνεχίζουν να τη χτυπούν. Όλα αυτά στην Εύβοια. Η μητέρα μίλησε στο Μέγκα.
2: Συγκεκριμένη μαθήτρια να κάνει μια φασαρία, να προκαλεί ένα τσακωμό, γιατί γενικά τραμπουκίζει και το θεωρεί περηφάνεια το να δένει τον κόσμο και να το βάζει και στο Facebook και δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι όπως χτυπάει το παιδί με εμένα στο κράσπεδο, εγώ θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα.
0: Και ο κύριος Μαρακάκης, ο κύριος Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος, ήταν το πρωί στο Sky.
3: Προσωπική μου άποψη ότι πρέπει η εισαγγελία να ερευνήσει και ποιοι ήταν αυτοί που βιντεοσκοπούσαν, και φυσικά να κληθούν και οι γονείς. Εάν και εφόσον έχουμε τη βεβαιότητα ότι όλοι γύρω-γύρω είναι ανήλικοι.
0: Σε πολύ λίγο επιστρέφω.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
30: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
0: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, γιατί υπάρχει και μία δίκη που γίνεται. Έλενα, μας ακούς?
32: Ναι, ναι, καλή μέρα, σας ακούω.
0: Εννοούσα τη δίκη για την δολοφονία Αλγκερίδη.
32: Εδώ, μόλις διέκοψε και το δικαστήριο, σήμερα κατέθεσε κάθε γραφτήρο, ο οποίος ανακάλυψε
0: την κατάσταση. Ξέρεις, Έλενα, το ξέρω κι εγώ, οι συνθήκες στο ρεπορτάζ έξω δεν είναι πολύ εύκολες. Εμείς από εδώ από το στούντιο...
32: Έχει αέρα, προσπαθώ να μετακίνησω. Η αλήθεια είναι για να σας
0: μιλήσω.
32: Τώρα ακούγομαι καλύτερα?
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ καλύτερα.
32: Ωραία, λοιπόν, κατέθεσε μάρτυρας φύλαθλος, ο οποίος ήταν παρόν το βράδυ των επεισοδίων που έγιναν έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Μιλάμε για το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου του 2023. Ο μάρτυρας λοιπόν ανακάλεσε την αρχική κατάθεσή του που είχε δώσει στις αστυνομικές αρχές. Φέρεται να έχει δώσει στοιχεία σε βάρος 13 ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων κατέστησαν και κατηγορούμενοι. Κατά την προανάκριση φέρεται να έχει καταθέσει ότι είδε κατηγορούμενο να βγαίνει από το γήπεδο πριν τα επεισόδια και να μοιράζει προτύπες, ενώ έχει δει κάποιον άλλον να σπάει πέτρες και να τις μοιράζει εξίσου. Σήμερα λοιπόν είπε στο δικαστήριο ότι τότε ήταν μικρός, των 15 ετών, είχε άγχος, έπλασε ιστορίες, ανακάλεσε τα όσα είπε, προκαλώντας την αντίδραση του εισαγγελέα, ο οποίος δεν τον πίστεψε. Είπε ότι μας λέτε με λεπτομέρειες έχει κάνει ο καθένας. Έχετε ξεκινήσει μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί, τι έκανε ο ένας, τι έχει κάνει ο άλλος, τι φορούσαν. Μας λέτε ότι αυτά που είχατε πει δεν σας τα είχαν υποβάλει οι αστυνομικοί να τα πείτε, αλλά απλά είχατε ιστορίες. Λοιπόν, κύριε, σήμερα λέτε ψέματα, είπε ο εισαγγελέας, σε έντονο ύφος στο μάρτυρα, ο οποίος να σας πω ότι δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και συνέχισε να ανακαλεί την αρχική του κατάθεση.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, η Έλενα Γαλάρη. Τότε ήμουν μικρός, είπε ο μάρτυρας. Μετά αργότερα συνειδητοποίησα κάποια πράγματα, ότι τα έπλασα με τη φαντασία μου όλα αυτά που είδα να πετάνε πέτρες και τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, αξιολογούνται αυτά, φαντάζομαι, από την έδρα. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία, γιατί έχουμε αυτή την ιστορία με τους λαγοκεφάλους που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και στους αλλοείς. Και φόβο, θα έλεγα, στους λοόμενους που βλέπουν τα δόντια του μπροστά τα κοφτερά και όλοι σου προειδοποιούν, σου λένε εντάξει μην το φας, έχει τοξίνες, αλλά και να στα δαγκώσει θα έχεις πρόβλημα. Και πριν από λίγο βγήκε μια είδηση, τώρα δεν θα πούμε, λέει ότι σε κάποια παραλία της Αττικής, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, με την έννοια ότι μην τρομάξουμε και τον κόσμο, γιατί δεν έχει ακόμη διασταυρωθεί, αλλά
12: ακριβώς
0: διακινείται αυτό σε όλο το διαδίκτυο, ότι μια γυναίκα τέλος πάντων δέχτηκε ένα δάγκωμα, όχι ότι έπαθε κάτι τραγικό, αλλά χρειάστηκε
12: σύμφωνα
0: να πάει στο νοσοκομείο.
12: Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, τραυματίστηκε.
0: Ότι σε παραλία της Αττικής, χθες,
12: σε παραλία της Αττικής, τη δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος στο πόδι και της παρασχέθηκε η απαραίτητη περίθαλψη και ράματα.
0: Ναι.
12: Τώρα, η κατάσταση ωστόσο παραμένει ανεξέλεγκτη με τους λαγοκέφαλους, με τους αλλοείς να είναι πολύ αναστατωμένοι, ιδιαίτερα στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο, όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και χωρίς ακόμη να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο. Περιμένουν λοιπόν μία λύση, δηλώνουν πως είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν με τη στοχευμένη αλλίευση των λαγοκέφαλων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή του. Ωστόσο, χρειάζονται και οικονομικά κίνητρα. Και μάλιστα, ήδη από τον Ιανουάριο ετοιμαζόταν ένα πιλωτικό σχέδιο επιδότησης του ψαρέματος του λαγοκέφαλου, το οποίο θα εφαρμοζόταν αρχικά μόνο στην Κρήτη, όπου είναι και πιο έντονο το πρόβλημα, με το ποσό που σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμαινόταν γύρω στα 6,5 ευρώ το κιλό. Το σχέδιο αυτό όμως μετά τον ανασχηματισμό πάγωσε, δεν ολοκληρώθηκε και φυσικά δεν εκπονήθηκε. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα μας είπε εδώ χθες στο ραδιόφωνο του Sky στην Κατερίνα Δράκου ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των αλλοιών του Ηρακλείου της Κρήτης.
14: Διέταξε μία χρηματοοικονομική μελέτη ο κύριος Σιάρας για να βγάλει τα έξοδα των αλλιέων. Μετά έγινε ανασχηματισμός, ο κύριος Σινάς το έβαλε στο σιρτάρι και πάγωσε.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε με το θέμα, αν έχουμε και νεότερα για τη γυναίκα. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού ήταν ευθύς αμέσως διεθνής εξελίξης από την Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Ο Τραμπ έμεινε ως το τέλος στο Εβιάν και οι Ευρωπαίοι μιλούν τώρα για μια νέα αρμονία. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο το βιβλίο «Κράτος Μαφία. Διώξεις για διαφθορά κατά πολιτικών». Αισιόδοξα μηνύματα από τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταγί Περτογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο φόβος για αλόκοτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του Εβιάν αυτή τη φορά δεν επαληθεύτηκε και οι ηγέτες της ομάδας G7 εξέπεμψαν ένα μήνυμα ομοψυχίας με τον καγκελάριο Μέρτς να μιλά μάλιστα για μια νέα αρμονία. Τόσο ο Μέρτς όσο και οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες είδαν τη συνάντηση και σαν μια νέα ευκαιρία για να επανεκκινήσουν τη σχέση τους με τον πλανητάρχη. Στο επίκεντρο τέθηκε και πάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και ο Τραμπ συμφώνησε ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος, ενώ δεν διαφώνησε ανοιχτά στο αίτημα των Ευρωπαίων να βρίσκονται και αυτοί στο τραπέζι των μελλοντικών διαπραγματεύσεων.
0: Επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καταλαβαίνεις τον αστερισμό του Μέση και του Εμπαπέ και του Χάλαντ, γιατί ήταν βραδιά με τους αστέρες να λάμπουν. Πρώτος και καλύτερος, βέβαια, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λιονέλ Μέση. Χατρίκ στο Αργεντινή Αλγερία. Και πλέον μαζί με τον Κλόζε είναι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλλων.
0: Όσο έχει, 16. 16, αυτά.
17: Και έχει δρόμο μπροστά του.
0: Ναι, ναι.
17: Όσο και αν, μην το ξεχνάμε, είναι 39.
0: Ναι, ναι.
17: Αλλά χθες δεν το έδειξε. Δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την ηλικία του. 3-0 κέρδισε η Αργεντινή την Αλγερία. Είχαμε νωρίτερα, γιατί αυτό ήταν ξημερώματα, Γαλλία Σενεγάλη 3-1 με δύο γκολ του Εμπαπέ. Με τη Σενεγάλη να είναι καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, να μην καταφέρει να σκοράρει. Μετά ανέλαβε δράση ο Εμπαπέ, έδωσε την νίκη στους τρικολόρ. Νορβηγία Ιράκ 4-1, δύο γκολ ο Χάλαντ. Και Αυστρία Ιορδανία το πρωί 3-1. Mm-hmm. Πιο δύσκολη από ό,τι ακούγεται
0: το
17: τελικό αποτέλεσμα νίκη για την Αυστρία. Και έχουμε και επειδή υπάρχει Μουντιάλ, έχουμε και τις ελληνικές ομάδες που ασχολούνται με τις κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό του Champions League θα αντιμετωπίσει μία εκ των Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturm Graz, η Hearts και η Nijmegen. Ενώ ο ΠΑΟΚ για το Europa, στον τρίτο προκριματικό του Europa, τον νικητή του ζευγαριού Dynamo Kyiv Cluj.
0: Διαχειρίσιμες, φαντάζομαι. Είναι.
17: Το Dynamo Kyiv Cluj, και επειδή θα είναι καλοκαίρι.
0: Μπορεί να είναι. Ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
17: Καλή συνέχεια.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, κομπάνι.
20: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εύχομαι καλό υπόλοιπο εγώ. Σε λίγο έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Αφού ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων, να είστε καλά.
22: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Τι παίζεις εκεί?
24: Δωροστροφό της Novibet.
23: Δωροτροχό?
24: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
25: Έρχονται στο Nova 931.
26: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
27: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας. Το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
13: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
12: αλλά και περιποιημένος κύριος?
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
12: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
14: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
12: σκεπάζεστε,
14: αλλά και πατάτε.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
14: Το τέλειο.
12: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
14: Τέλεια επιλογή.
12: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα.
17: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
3: Nova 931. Άνοιξε.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου και ακούτε την εκπομπή Nova Positive, πίστη στο ραντεβού μας κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3 για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά και φυσικά θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό επικοινωνώντας τα social media του σταθμού μας καθώς και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 931 η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία. Σας θέλουμε κοντά μας. Μπορείτε φυσικά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Κωνσταντίνα Δαμίδου να λέτε τις απόψεις, να προτείνετε θέματα προς συζήτηση και να αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Γιατί κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη. Γιατί όπως λέμε, η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μας είπε το καλύτερο ψέμα, προάγγελος για το θέμα της σημερινής εκπομπής και αυτής της εβδομάδας. Γιατί θα μιλήσουμε για την παραπληροφόρηση, την ψυχολογία πίσω από την παραπληροφόρηση. Τι εννοούμε τώρα με όλο αυτό? Γιατί πιστεύουμε τις λάθος πληροφορίες, ακόμα και αν το ξέρουμε ότι είναι λάθος. Γιατί τις πιστεύουμε αυτές τις πληροφορίες, τι μας συμβαίνει στο κεφάλι, τι μας συμβαίνει στο περιβάλλον, πώς επηρεαζόμαστε και πώς μπορούμε, έτσι αποκτώντας αυτή τη γνώση, να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα και να φιλτράρουμε καλύτερα όλα αυτά που μας συμβαίνουν, είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα, είτε αυτόματα, είτε μετά από σκέψη, είτε μετά από καθόλου σκέψη. Οπότε είμαστε εμείς γι' αυτό εδώ, για να έτσι αναλύσουμε λίγο και αυτό το κομμάτι. Γιατί κακά τα ψέματα, κατακλυζόμαστε από πάρα πολλά νέα και πληροφορίες. Instagram, TikTok, Facebook, χαμός γίνεται. Ο καθένας θα βγει να πει μια γνώμη, θα γράψει ένα κείμενο. Δεν είναι σημαντικό να ξέρουμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει και να μην επηρεαζόμαστε για να μην μπερδευόμαστε.

μία, δεν αντανακλά μία έλλειψη νοημοσύνης ή εκπαίδευσης, αλλά η γνωστική μας ευαλωτότητα, να το πω, ο τρόπος που σκεφτόμαστε σχετικά με τις ψευδείς πληροφορίες δεν περιορίζεται στα λιγότερα μορφωμένα άτομα. Αντίθετα, είναι ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης νόησης, δηλαδή είναι κοινό για όλους. Οπότε, εδώ αξίζει να πούμε ότι η διαμόρφωση της πίστης, δηλαδή το πώς θα πιστεύω κάτι, επηρεάζεται όχι μόνο από την αναλυτική σκέψη, αλλά και από διάφορες γνωστικές προκαταλήψεις που μπορεί να έχουμε, κάποιες γνωστικές στρατηγικές, δηλαδή στρατηγικές που έχουμε για να σκεφτόμαστε, και κοινωνικοψυχολογικούς παράγοντες. Οπότε είναι κάτι αρκετά πολύπλοκο. Πάμε λίγο να τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά. Καταρχήν, μία βασική εξήγηση που η παραπληροφόρηση μπορεί να ισχύει και στους μορφωμένους και στους πιο έξυπνους ανθρώπους, δηλαδή όταν πιστεύουμε το fake news, τη λάθος πληροφορία, τι συμβαίνει? Ότι μία εξήγηση είναι η χρήση γνωστικών συντομεύσεων. Τι εννοώ με αυτό? Οι άνθρωποι λειτουργούμε υπό περιορισμούς χρόνου, προσοχής και γνωστικών πόρων, δηλαδή μέσα στη μέρα δεν έχουμε όλο το χρόνο, την πολυτέλεια, ενώ βομβαρδιζόμαστε σε τόση πληροφορία. Άρα, αυτή η συνθήκη που βιώνουμε καθιστά αδύνατη την επιβεβαίωση κάθε πληροφορίας που συναντούμε. Οπότε, σαν αποτέλεσμα, ασυνείδητα, βασιζόμαστε σε κάποιες έτσι γνωστικές στρατηγικές και κάποιες νοητικές συντομεύσεις που μας επιτρέπουν γρήγορα να κρίνουμε κάτι, αλλά μπορεί να οδηγήσουν και σε κάποια συστηματικά σφάλματα. Οπότε, και τα πολύ έξυπνα άτομα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, και ειδικά όταν είμαστε σε επαφή σε διάφορα ψηφιακά περιβάλλοντα, όπως είπαμε, η πληροφορία είναι υπερβολικά άφθονη και καταναλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, να πούμε τώρα κι άλλο λόγο, που είτε είμαστε έξυπνοι, είτε μορφωμένοι, είτε οτιδήποτε και μπορεί να παρασυρθούμε από το fake news, μπορεί όλο αυτό να πετυχαίνει επειδή ευθυγραμμίζεται με κάποιες προϋπάρχουσες πεπιθήσεις, αξίες ή ταυτότητές μας. Δηλαδή, είναι πιο πιθανό να αποδεχτούμε και να μοιράσουμε πληροφορίες που βεβαιώνουν την κοσμοθεωρία μας, ακόμα και όταν αυτές στερούνται ακρίβειας. Δεν είναι θέμα άγνοιας δηλαδή, αλλά είναι μια διαδικασία έτσι κατευθυνόμενη σκέψη, να πω, αυτόνομη σκέψη, η οποία επηρεάζεται από διάφορους μηχανισμούς προστασίας της ταυτότητάς μας και της συναισθηματικής μας επένδυσης σε κάποιες συγκεκριμένες πεπιθήσεις. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Ότι η συναισθηματική μας εμπλοκή, τα συναισθήματά μας δηλαδή, ενισχύουν περαιτέρω την ευαλωτότητά μας σε αυτά τα fake news. Δηλαδή οι ψευδείς πληροφορίες συχνά σχεδιάζονται με έναν τρόπο ώστε να προκαλούν διάφορες συναισθηματικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, φόβο, θυμό, έκπληξη. Και όλα αυτά αυξάνουν και την πίστη μας, αλλά και την πρόθεση να τα μοιραστούμε. Οπότε, αν συναισθηματικά υπάρχει μια διέγερση, μπορεί να υπερασχίσει όλο αυτό της αναλυτικής σκέψης. Δηλαδή, άμα τώρα εγώ νιώσω κάτι διαβάζοντας ή ακούγοντας ένα βίντεο, δεν θα κάτσω να το αναλύσω, γιατί αν ένιωσα κάτι πολύ έντονο, θα το μοιραστώ, θα το πιστέψω, θα με κερδίσει, να το πω έτσι. Οπότε, δεν θα μπω στη διαδικασία εύκολο να το ελέγξω. Άλλος παράγοντας είναι ότι τα πάρα πολύ έτσι μορφωμένα άτομα που έχουμε την πεποίθηση ότι μπορεί να αμφισβητήσουν τα fake news, είναι ότι έχουν εξειδίκευση σε κάτι συγκεκριμένο. Άρα όλο αυτό δεν εγγυάται ότι έχει την ικανότητα αξιολόγησης πληροφορίας σε όλους τους τομείς. Οπότε το αφήνει και το πιστεύει, θεωρεί ότι είναι accurate, ότι είναι ακριβές. Και επίσης υπάρχουν και κάποιοι μηχανισμοί επεξεργασίας της μνήμης. Δηλαδή, μόλις κωδικοποιήσουμε μια πληροφορία και την οικειοποιηθούμε, είναι πολύ δύσκολο να την ξεμάθουμε, να το πω έτσι, ακόμα και αν έχει διαψευθεί, δηλαδή έχει περάσει το σκληρό μας και τη θεωρούμε σαν data ότι είναι ακριβής. Και φυσικά η επαναλαμβανόμενη έκθεση στην παραπληροφόρηση αυξάνει μια αληθιοφάνεια, την κάνει πιο αντιληπτή. Θα ξαναγυρίσω σε αυτό. Λοιπόν, να πω για το μοίρασμα των πληροφοριών χωρίς να ελέγχουμε αν είναι αληθής. Δηλαδή, για ποιο λόγο, βλέπω ένα βίντεο, το μοιράζομαι, πιστεύω ότι είναι ok. Τι συμβαίνει εδώ?
ένας παράγοντας

Όταν που μας οδηγεί στο να κοινοποιήσουμε πράγματα τα οποία τα είδαμε, τα διαβάσαμε, χωρίς να ελέγξουμε απαραίτητα άμα είναι ακριβή, είναι η διάθεσή μας να βοηθήσουμε τους άλλους. Γιατί τα άτομα τείνουμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες σαν μια μορφή κοινωνικής προειδοποίησης με στόχο να προστατεύσουμε τους φίλους μας, την οικογένειά μας και γενικότερα το δίκτυό μας από κάποιες απειλές που μπορεί να αντιλαμβανόμαστε. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το νόημα που μπορεί να έχει η πληροφορία που μοιραζόμαστε μπαίνει σε δεύτερο ρόλο, γιατί η επιθυμία είναι πιο χρήσιμη, μπαίνει σαν προτεραιότητα, υπερισχύει αυτής της γνωστικής ακρίβειας. Άλλος παράγοντας που μπορεί να μοιραστούμε τη λάθος πληροφορία είναι ότι η ταχύτητα της συναισθηματικής επεξεργασίας σε σχέση με την αναλυτική σκέψη. Δηλαδή, πρώτα τα συναισθήματά μας λειτουργούν, π.χ. ο θυμός, έκπληξη, ο φόβος κτλ. Και μετά έρχεται η αναλυτική σκέψη, το να επεξεργαστούμε όλο αυτό που μας συμβαίνει. Οπότε γενικότερα τα social media είναι σχεδιασμένα να διευκολύνουν αυτή την εύκολη αλληλεπίδραση και το φαινόμενο αυτό όλο ενισχύεται, γιατί τα άτομα σε αυτό το περιεχόμενο που εκτίθενται δρούν με βάση το συναίσθημα και την παρόρμησή τους και όχι μία αναστοχαστική κρίση. Επίσης είναι και η κοινωνική αποδοχή και ανάγκη μας για να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο, δηλαδή το να κοινοποιήσω κάποιες πληροφορίες

0: δεύτερη μοίρα, γιατί έχει μια άλλη πιο σημαντική χρησιμότητα, το να μοιραστώ κάτι με την ομάδα μου και να συνδεθώ μαζί τους. Επίσης πολύ σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη στις διαπροσωπικές σχέσεις. Τι εννοούμε? Πάρα πολλοί άνθρωποι βασιζόμαστε στην αξιοπιστία του ατόμου που μας έδωσε την πληροφορία, αντί να αξιολογήσουμε την αρχική πηγή της πληροφορίας. Δηλαδή, αν εγώ εμπιστεύομαι τον Χίψη Δέλτα που θα μου στείλει ένα βίντεο, δεν θα κάτσω εγώ να ψάξω αν το βίντεο είναι ακριβή, γιατί είναι από μια έτσι έγκυρη πηγή, γιατί εμπιστεύομαι το άτομο που μου έστειλε αυτή την πληροφορία. Οπότε όλο αυτό αυτή η νοητική συντόμευση, να το πω έτσι, όλα αυτά που είπαμε, απλοποιούν τη λήψη αποφάσεων, αλλά αυξάνει την ευαλωτότητά μας στην παραπληροφόρηση και ιδιαίτερα στα στενά κοινωνικά δίκτυα, όπου η εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ ψηλή, δηλαδή μεταξύ ανθρώπων που πιστευόμαστε και ξέρουμε ότι είναι κοντά μας και νιώθουμε τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, και τέλος, η έρευνα, για αυτό το κομμάτι, η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα δεν δίνουν προτεραιότητα στην ακρίβεια όταν αλληλεπιδρούν με περιεχόμενο στα social media, γιατί εκείνη τη στιγμή πιο πολύ υπερισχύουν άλλοι παράγοντες, δηλαδή η ψυχαγωγική αξία, η συναισθηματική απήχηση, και διαδίδεται με αυτόν τον τρόπο η παραπληροφόρηση, όχι γιατί οι άνθρωποι την πιστεύουν απαραίτητα, αλλά επειδή δεν αξιολογούν ενεργά την αληθιοφάνειά της τη στιγμή της κοινοποίησης της. Έρχομαι σε πολύ λίγο για να πούμε και άλλα πράγματα ενδιαφέροντα σχετικά με την παραπληροφόρηση και τι μας συμβαίνει. Μπας και βγάλουμε κάποια άκρη. Μείνετε μαζί μου.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Εχή νουμελιδίων.
1: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Η αξιοπιστία έχει όνομα και εμείς είμαστε εδώ για να δούμε τι γίνεται με τις λάθος πληροφορίες. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμέτου, ακούτε την εκπομπή Nova Positive και σήμερα μιλάμε για την ψυχολογία της παραπληροφόρησης. Τι συμβαίνει γύρω από τα fake news, γιατί τα πιστεύουμε, γιατί τα διαδίδουμε και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να προφυλαχτούμε από όλο αυτό. Ας πούμε λοιπόν για τα συναισθήματα, είπαμε στο προηγούμενο κομμάτι για κάποιες έτσι γνωστικές διαδικασίες που σκεφτόμαστε λίγο ασυνείδητα ενώ μοιραζόμαστε πληροφορίες ή ενώ μπορεί να είμαστε πιο έξυπνοι ή πιο μορφωμένοι, όμως δεν έχει σημασία αυτό γιατί όλοι χρησιμοποιούμε το ίδιο γνωστικό δυναμικό. Οπότε πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα συναισθήματά μας. Επηρεαζόμαστε όταν νιώθουμε διαφορετικά, πιστεύουμε λάθος πληροφορίες. Τι γίνεται όταν νιώθουμε συγκεκριμένα συναισθήματα. Λοιπόν, τα συναισθήματα παίζουν πάρα πολύ κεντρικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε, αξιολογούμε και ανταποκρινόμαστε στις πληροφορίες. Οπότε οι έντονες συναισθηματικές καταστάσεις όπως ο φόβος και ο θυμός αυξάνουν την ευαλωτότητα στην παραπληροφόρηση και μειώνουν την πιθανότητα να αναλύσουμε όλη αυτή την πληροφορία. Οπότε, αυτή έτσι η έντονη συναισθηματική διέγερση μας επηρεάζει την κριτική σκέψη και τα άτομα όταν βιώνουμε έντονα συναισθήματα βασιζόμαστε σε γρήγορες αυτόματες κρίσεις αντί για συνειδητή αναλυτική σκέψη. Τι γίνεται τώρα? Αυτό το συναίσθημα μας κάνει πιο ευάλωτους στο να αποδεχθούμε τις πληροφορίες επιφανειακά, ιδιαίτερα όταν αυτές ευθυγραμμίζονται με το συναισθηματικό κλίμα που βιώνουμε. Δηλαδή, αν εγώ βιώνω φόβο, για παράδειγμα, ή θυμό, και δω ένα βιντεάκι, διαβάσουμε μια πληροφορία που ταυτίζεται με αυτό που νιώθω, το θεωρώ ότι είναι ακριβής, και το οικειοποιούμε, το μοιράζομαι, το παίρνω μάσιτο, όπως λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και για το φόβο. Ο φόβος πιο ειδικά δημιουργεί μια αίσθηση έτσι επείγοντος κατάστασης που μας κάνει να θέλουμε να δράσουμε άμεσα αντί να κάτσουμε να εξακριβώσουμε αν αυτό που διαβάζουμε είναι αλήθεια. Οπότε, όταν όλοι μας αντιλαμβανόμαστε μια πιθανή απειλή, η εστίασή μας μετατοπίζεται προς την αποφυγή του κινδύνου και την ταχύ αντίδραση και όχι στην επαλήθευση της πληροφορίας. Οπότε αυτή η αίσθηση του επείγοντος μπορεί να οδηγήσει σε μια γρήγορη έτσι, αποδοχή και διάδοση των μη επαληθευμένων πληροφοριών, ειδικά όταν αυτές οι πληροφορίες φαίνεται να παρέχουν διάφορες προειδοποιήσεις ή οδηγίες προστασίας. Τι γίνεται και με το θυμό από την άλλη πλευρά? Επίσης συνδέεται έντονα με μια αυξημένη εμπλοκή και συμπεριφορά κοινοποίησης, δηλαδή θέλουμε να κοινοποιήσουμε συναισθήματα, περιεχόμενο που έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο, που μπορεί να μας προκαλεί αγανάκτηση ή οργή και είναι και το πιο πιθανό να διαδοθεί ευρέως, γιατί τα άτομα χρησιμοποιούν την κοινοποίηση ως μια μορφή έκφρασης ή αντίδρασης. Άρα εγώ άμα είμαι θυμωμένος, έχω τη διάθεση, την τάση μάλλον, να μοιραστώ βιντεάκια ή περιεχόμενο, κείμενα κτλ. Που εκφράζουν και ταυτίζονται με το συναίσθημά μου, με το θυμό μου. Επίσης, αν είμαι και θυμωμένος, με κάνει όλο αυτό πιο δεκτικό σε διάφορες πληροφορίες που βεβαιώνουν τη θέση που βρίσκομαι και έτσι όπως είμαι θυμωμένος με κάνουν να απορρίπτω άλλες θέσεις, δηλαδή εστιάζω πάρα πολύ σε αυτό που νιώθω να ταυτοποιείται. Οπότε γενικότερα το παραπλανητικό περιεχόμενο να πω συχνά σχεδιάζεται σκόπιμα για να προκαλεί έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και έτσι αυξάνεται η εμβέλεια και το αντίκτυπο που μπορεί να έχει σε όλους εμάς. Τι άλλο να πω, ότι η έρευνα δείχνει ότι οι συναισθηματικά φορτισμένες πληροφορίες είναι πιο πιθανό να αποθηκευτούν ή να τις θυμηθούμε, ακόμα και αν είναι ανακριβείς. Αυτό αυξάνει τη διατήρηση της παραπληροφόρησης στον χρόνο και ιδιαίτερα άμα το συναντάμε συνέχεια και συνέχεια. Τι να πω και ένα παράδειγμα. Ας πούμε, μια πληροφορία παραπλανητική, μια όχι πραγματική πληροφορία τέλος πάντων, λίγο έτσι να από το

0: θυμήθηκε κάποιος να το ανεβάσει γιατί έτσι ένιωσε. Διαμορφώνεται με έναν τρόπο ώστε να προκαλεί π.χ. αγανάκτηση και λόγω του συναισθήματος του της αγανάκτησης διαδίδεται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποκτάει απήχηση λόγω της συναισθηματικής αυτής έντασης που παρέχει. Οπότε λοιπόν, θα πω, προσέξτε λίγο όταν είστε θυμωμένοι ή φοβισμένοι, να αξιολογείτε λίγο την πληροφορία περισσότερο όσο μπορούμε. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να δούμε για θεωρίες συνωμοσίες, για τον αλγόριθμο, τι γίνεται με την επανάληψη, πώς μας επηρεάζουν όλα αυτά και πώς επηρεάζουν τον τρόπο που πιστεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία έρχεται στα μάτια μας. Μείνετε μαζί μου, μετά τον break θα τα πούμε όλα εδώ αναλυτικά.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 3:30.
2: Nova 931.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
12: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
11: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
15: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Κότσιρας λέει, λέει, λέει, το αγαπάω το τραγούδι, αλλά το επέλεξα και για το λέει, λέει, για τις λάθος πληροφορίες που αναλύουμε σήμερα, αλλά και για την επανάληψη τρία λέει στη σειρά, γιατί πώς, τώρα θα δούμε πώς η επανάληψη, αν κάτι επαναλαμβάνεται, δηλαδή πάρα πολλές φορές γίνεται πιο πιστικό, αν μας επηρεάζεται δηλαδή, στο να πιστεύουμε fake news και όλα αυτά τα οποία μας βομβαρδίζουν κάθε μέρα στα social media. Γεια σας, ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι Κωνσταντίνα Δαμίδου. Ακούτε την εκπομπή Nova Positive και σήμερα μιλάμε για την ψυχολογία της παραπληροφόρησης. Πώς λοιπόν γίνεται να επηρεαζόμαστε από τις λάθος πληροφορίες, τι γίνεται στο μυαλό μας, στο σώμα μας, στα συναισθήματά μας, στις σκέψεις μας, από τι επηρεαζόμαστε και, όπως το λέω με απλά λόγια, το καταπίνουμε αμάσιτο. Λοιπόν, η επανάληψη διαδραματίζει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ανθρώπινων συστημάτων της πεποίθησης, δηλαδή ιδιαίτερα στην παραπληροφόρηση. Δηλαδή, η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε μία δήλωση ή σε μία πληροφορία αυξάνει την πιθανότητα να τη θεωρήσουμε αλήθεια. Και αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως φαινόμενο της ψευδούς αλήθειας στην ψυχολογία. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο τι μας δείχνει? Ότι η ανθρώπινη νόηση έχει ένα περιορισμό. Γιατί συχνά τα άτομα βασίζονται στην γνωστική τους οικειότητα για να αξιολογήσουμε, να αξιολογήσουν την ακρίβεια. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει. Λοιπόν, οπότε αυτός ο μηχανισμός συνδέεται με την γνωστική ευχέρεια επεξεργασίας και οι πληροφορίες που συναντώνται επανελειμμένα, δηλαδή που τις συναντάμε συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, γίνονται πιο ευκολότερες στην επεξεργασία και αυτή η ευκολία ερμηνεύεται ασυνείδητα από τον εγκέφαλό μας ως μια ένδειξη αληθιοφάνειας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όταν μια δήλωση φαίνεται οικεία, ή αν είναι βίντεο, μια πληροφορία την έχω ξαναδεί, την έχω ξανακούσει, ο εγκέφαλος τη δέχεται σαν ακριβή, ακόμη και χωρίς να έχει αποδεικτικά στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για αυτό. Αυτή η διαδικασία, να πούμε ότι γίνεται αυτόματα και δεν εξαρτάται απαραίτητα από το επίπεδο νοημοσύνης ή την ικανότητα του ατόμου να αναλύει την πληροφορία. Το σημαντικό είναι ότι ο εγκέφαλος δεν διακρίνει πάντα αποτελεσματικά ανάμεσα στην οικειότητα και στην πραγματική αλήθεια, αλλά η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να αυξήσει την πεποίθηση σε αυτό. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, τι άλλο συμβαίνει με τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις? Μπορούν να αποκτήσουν σταδιακά, δηλαδή, μια αίσθηση αξιοπιστίας ανεξάρτητα από την εγκυρότητα που μπορεί να έχουν, και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό σε ψηφιακά περιβάλλοντα, δηλαδή τα social κτλ., όπου όλοι εκτιθέμαθα συχνά στις ίδιες αφηγήσεις μέσα από πάρα πολλές πλατφόρμες και πηγές, και όλο αυτό ενισχύει μια έτσι αντιληπτή αλήθεια και έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει την παραπληροφόρηση πιο ανθεκτική στη διόρθωση. Αυτό λοιπόν, αυτή τη στρατηγική χρησιμοποιούν και κάποιες εκστρατείες παραπληροφόρησης, οπότε η επανάληψη χρησιμοποιείται σκόπιμα, θέλω να έχετε στο μυαλό σας, για να εξοικειώσει το κοινό, να μας εξοικειώσει με διάφορες ψευδείς αφηγήσεις και να τις ενσωματώσει στο δημόσιο λόγο, να αυξήσει, για να αυξήσει την πιστικότητά τους. Οπότε, έτσι επηρεάζεται και λίγο κοινή γνώμη, επηρεαζόμαστε λίγο κι εμείς. Προχωράμε όμως, ήταν μια πληροφορία για να δούμε τι θα κάνουμε με τη λάθος πληροφορία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε γιατί πιστεύουμε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη σκεφτόμαστε. Σαν να ψάχνουμε να βρούμε, ρε παιδί μου, μια επιβεβαίωση ότι αυτό που θα διαβάσω, αυτό που θα μου πούν σε ένα βίντεο, αυτό που θα ακούσω, αυτό που θα είναι εκεί, να επιβεβαιώσει αυτό που σκέφτομαι και αυτό που είπαμε, αυτό που ήδη νιώθω. Πάμε να δούμε και αυτό που ήδη σκέφτομαι. Η τάση λοιπόν των ανθρώπων, η τάση που έχουμε να πιστεύουμε πληροφορίες που ευθυγραμμίζονται με τις προϋπάρχουσες πεποιθήσεις μας, αποτελεί ένα ψυχολογικό φαινόμενο το οποίο λέγεται confirmation bias, δηλαδή μια προκατάληψη επιβεβαίωσης. Αυτή δηλαδή η προκατάληψη, η γνωστική προκατάληψη, μας δείχνει μια τάση που έχουμε αναζήτησης, ερμηνείας και απομνημόνευσης πληροφοριών με τρόπους που ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες τάσεις και κοσμοθεωρίες μας. Δηλαδή, αντί να αξιολογήσουμε τα δεδομένα,
πηγαίνουμε επιλεκτικά να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες και δίνουμε προτεραιότητα στην συνοχή με όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε εμείς σε σχέση με την ακρίβεια. Τι να πω. Να πω ότι αυτά τα συστήματα πεπιθήσεων δεν είναι καθαρά γνωστικές δομές, αλλά είναι κάποια, είναι πιο βαθιά συνδεδεμένα με την ταυτότητα και το συναίσθημα που μπορεί να έχουμε. Γιατί η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να αποδεχτούμε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την κοινωνική μας ταυτότητα και την πολιτική μας τοποθέτηση ή τις προσωπικές μας αξίες. Και όταν οι πεπιθήσεις ή τα νέα ή οι πληροφορίες τέλος πάντων σχετίζονται με την ταυτότητα, η αμφισβήτηση αυτών μπορεί να βιωθεί σαν μια προσωπική απειλή. Οπότε, τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Μπορεί να απορρίπτουμε ακόμη και ακριβείς πληροφορίες, έγκυρες επιστημονικά, δηλαδή έγκυρες πληροφορίες, αν αυτές απειλούν την αίσθηση του εαυτού μας ή της ομαδικής μας ένταξης. Αμφισβητούμε την αλήθεια όταν το νιώθουμε απειλή. Όλο αυτό επηρεάζεται και από μια συναισθηματική επένδυση, δηλαδή όπως είπαμε, ο φόβος, ο θυμός, η υπερηφάνεια, όλα αυτά τα συναισθήματα είναι πιο ανθεκτικά στην αλλαγή και επηρεάζουν περισσότερο την επεξεργασία της πληροφορίας. Οπότε το να προσκοληθούμε εκεί αυξάνει τη σημασία του να διατηρήσουμε τη συνέπεια και μας κάνει πιο δεκτικούς οι πληροφορίες που δεν είναι και τόσο αξιόπιστες. Και τα ψηφιακά περιβάλλοντα ενισχύουν αυτή την προκατάληψη, προφανώς, είναι οι αλγόριθμοι. Για να δούμε τι γίνεται και με τους αλγόριθμους, γιατί το ακούμε, οι αλγόριθμοι, τι γίνεται, με έχουν κατακλείσει οι αλγόριθμοι, να βρούμε να νικήσουμε τον αλγόριθμο κτλ. Τι γίνεται με τον αλγόριθμο? Τα αλγοριθμικά συστήματα διαδραματίζουν ένα κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των σύγχρονων πληροφοριακών περιβάλλοντων, καθώς καθορίζουν ποιο περιεχόμενο θα βλέπουμε και πόσο συχνά. Δηλαδή, αντί να δίνουν προτεραιότητα στην επιστημονική ακρίβεια, τα συστήματα αυτά, τα αλγοριθμικά, σχεδιάζονται για την μεγιστοποίηση της εμπλοκής, για ένα engagement που λέμε, του χρήστη με την πληροφορία, με την πλατφόρμα κτλ. Και αυτό ενισχύει φυσικά την παραπληροφόρηση. Τι γίνεται? Ένας μηχανισμός είναι η επιλεκτική ενίσχυση των αλγορίθμων, δηλαδή τα συστήματα μαθαίνουν από προηγούμενα μοτίβα αλληλεπίδρασης, δηλαδή παρατηρούν πού πηγαίνουμε εμείς, τι πληροφορίες θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε για ψυχολογία, για μουσική, για θέατρα, ξέρω εγώ, για χιούμορ, βιντεάκια, γραπτές πληροφορίες. Οπότε υπάρχει αυτή η, πώς θα το πω, η ανίχνευση και υπάρχει και ένας βομβαρδισμός, μια έκθεση σε ένα οικείο ή παρόμοιο περιεχόμενο συνεχόμενα, ενισχύοντας λοιπόν παράλληλα και τις υπάρχουσες πεπιθήσεις που έχουμε και μειώνοντας και την έκθεση σε διορθωτικές ή διαφορετικές πληροφορίες. Οπότε όλο αυτό με τον καιρό μπορεί να διαμορφώσει την αντίληψη ότι αυτό ισχύει για όλους, είναι αξιόπιστο ή είναι κοινωνικά αποδεκτό. Επειδή εγώ το βλέπω, ας πούμε, το δείχνει συνέχεια η πλατφόρμα του Instagram ή του TikTok ή του Facebook, μου το δείχνει συνέχεια μπροστά μου, βλέπω, θεωρώ ότι ισχύει για όλους, ότι είναι ακριβές και ότι είναι, είναι κοινωνικά αποδεκτό. Αυτό φυσικά μας οδηγεί σε μία φούσκα, όπου είναι σημαντικό να πούμε, δεν αντανακλά φυσικά την κοινωνική πραγματικότητα, απλά είναι ένα υλικό που ήρθε μπροστά μας επειδή απλά το αναζητήσαμε. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που έχει κατακλείσει τον κόσμο και είναι επικρατούσα τάση. Ούτε φυσικά ότι είναι ακριβές όλο αυτό. Λοιπόν, τι άλλο να πω? Να πω ότι η αλγοριθμική αυτή επιρροή δεν καθορίζει τις πεπιθήσεις μεμονωμένα,
αλλά αλληλεπιδρά με τις ανθρώπινες ψυχολογικές τάσεις. Δηλαδή, η αλληλεπίδραση με τα περιεχόμενα αυτά ευθυγραμμίζεται ήδη με τις υπάρχουσες πεποιθήσεις μας και αυτό ενισχύει τις αλγοριθμικές προβλέψεις και την παροχή αντίστοιχου περιεχομένου. Οπότε αυτή η αμοιβαία σχέση δημιουργεί έναν αυτοενισχυόμενο κύκλο έκθεσης. Για παράδειγμα, αν εγώ εκτίθομαι επανειλημμένα σε παρόμοιο πολιτικό περιεχόμενο, τότε αναπτύσσω σταδιακά την αντίληψη ότι αυτή η οπτική είναι κυρίαρχη ή καθολικά αποδεκτή. Δεν ισχύει φυσικά. Το λέμε για να το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να πω για τις θεωρίες συνωμοσίας. Μείνετε μαζί μου να δούμε τι γίνεται με αυτό και μήπως και η ηλικία παίζει ρόλο στην παραπληροφόρηση και στο άμα πιστεύουμε την λάθος πληροφορία. Μείνετε μαζί μου να τα δούμε όλοι για να ξέρουμε τι μας γίνεται, όχι τίποτα άλλο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λίγο πριν το τέλος μιλάμε για την ψυχολογία της παραπληροφόρησης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου και έχουμε αναλύσει αρκετούς τρόπους που μας επηρεάζουν και παράγοντες θα πω καλύτερα, που μας επηρεάζουν και έτσι κάπως παραβλέπουμε το να αξιολογήσουμε την πληροφορία που έρχεται στα αυτιά μας ή στα μάτια μας οποιαδήποτε στιγμή και είμαστε και κατεκλεισμένοι σε αυτές τις εποχές με πληροφορίες. Είπαμε για τις γνωσιακές συντομεύσεις, είπαμε για την επανάληψη, για τα συναισθήματα, είπαμε για το... πώς να το πω... για το confirmation bias, το ότι πιστεύουμε αυτό που μας ταιριάζει, είπαμε για τους αλγορίθμους, είπαμε για την κοινωνική εμπιστοσύνη, δηλαδή ότι εμπιστευόμαστε ανθρώπους και όχι γεγονότα. Και όλα αυτά έτσι με έκανε να σκεφτώ λίγο τις θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί γίνονται ελκυστικές και πώς μπορεί να μας επηρεάσει όλο αυτό. Γενικότερα, οι θεωρίες συνωμοσίας αποτελούν μια επίμονη και επιδραστική μορφή παραπληροφόρησης, η οποία κερδίζει έδαφος όλο και πιο συχνά. Γιατί προσφέρει απλουστευμένες εξηγήσεις για σύνθετα κοινωνικά και πολιτικά επιστημονικά γεγονότα. Η έρευνα δείχνει ότι ελκόμαστε από τέτοιες αφηγήσεις όχι λόγω έλλειψης γνώσης, αλλά εξαιτίας υποκείμενων γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών που έχουμε. Δηλαδή, ένα πράγμα που κάνει τις θεωρίες συνωμοσίας έτσι ελκυστικές είναι η ικανότητα να απλοποιούν την πολυπλοκότητα. Γιατί γενικότερα ερχόμαστε με πολλά γεγονότα που είναι δύσκολο να κατανοηθούν και να εξηγηθούν πλήρως. Οπότε οι αφηγήσεις έτσι των θεωριών συνωμοσίας μειώνουν αυτή την πολυπλοκότητα και παρέχουν συνεκτικές και συχνά κάποιες γραμμικές εξηγήσεις που καθιστούν τα γεγονότα πιο κατανοητά. Αυτή η γνωστική απλοποίηση μπορεί να δημιουργήσει μία υποκειμενική αίσθηση διάβγειας, ακόμα και όταν η εξήγηση δεν έχει εμπειρική τεκμηρίωση. Σε αυτό έρχεται και κολλάει η ανάγκη μας για έλεγχο και κατανόηση, γιατί οι θεωρίες συνωμοσίες μπορούν να μας προσφέρουν μία αίσθηση προβλεψιμότητας σε συνθήκες αβεβαιότητας, υπονοώντας ότι τα γεγονότα αυτά δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελέσματα σκόπιμων ενεργειών κάποιων έτσι πιο ισχυρών πάνω από εμάς. Αυτή η αντιληπτική δομή μειώνει το αίσθημα αβεβαιότητας και φυσικά έτσι ενισχύει μια γνωστική, εισαγωγικά να πω, ολοκλήρωση, κάνοντας αυτές τις αφηγήσεις ελκυστικές ακόμη και χωρίς αποδείξεις. Άρα τις πιστεύουμε τα κλειστά μάτια αρκετά. Επίσης, αυτές οι θεωρίες βασίζονται σε μια κοινωνική κατηγοροποίηση, διαιρώντας τον κόσμο σε εμείς και αυτοί. Αυτό το διπολικό πλαίσιο ενισχύει την ομαδική μας ταυτότητα και τοποθετεί έτσι την ενδομάδα των πιστών ως μια πιο ενημερωμένη ή ηθικά ανώτερη, ενώ παρουσιάζει τις εξομάδες, δηλαδή τους που δεν υποστηρίζουν τις θεωρίες συνωμοσίες, ως παραπληνητικές ή κακόβουλες. Έτσι ενισχύονται οι υπάρχουσες κοινωνικές ταυτότητες και μπορούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να εντείνεται η πόλωση μέσω της απόδοσης αρνητικών προθέσεων στους αντιπάλους, στην άλλη πλευρά, τέλος πάντων, στην άλλη γνώμη. Επίσης, ικανοποιούν και κάποιες κοινωνικές μας ανάγκες, δηλαδή το να συμμετέχουμε σε μια ομάδα που μοιράζεται εναλλακτικές προσφέρει μια αίσθηση κοινότητας και επιβεβαίωσης, ειδικά σε ανθρώπους που νιώθουν ότι είναι πιο πολύ στο περιθώριο, τέλος πάντων, ή δεν εμπιστεύονται διάφορους θεσμούς. Οπότε, ενισχύεται όλο αυτό και μπορούμε να γίνουμε εύκολα οπαδοί αυτής της στρατηγικής. Και τι άλλο να πω, ότι η επανάληψη πάλι αυξάνει την οικειότητα και γενικά οι συναισθηματικά φορτισμένες αφηγήσεις, όπως είπαμε και πριν, ενισχύουν τη δέσμευση σε όλο αυτό. Να δούμε λίγο για την ηλικία τι συμβαίνει, δηλαδή μήπως κατηγορούμε τους νέους τζάμπα, δηλαδή ότι λέμε οι νέοι είναι πιο ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση, τους δίνουν ό,τι πληροφορία ακούσουν, τη θεωρούν σαν δεδομένη, δεν νιώθουν, δεν τσεκάρουν, δεν. Πάμε να δούμε λίγο άμα ισχύει αυτό. Η υπόθεση λοιπόν ότι οι νέοι είναι εγγενώς πιο ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση σε σχέση με τους πιο μεγάλους ενήλικες δεν υποστηρίζεται από την έρευνα, θέλω να σας πω. Αντίθετα, το να είμαστε ευάλωτοι σε ψευδείς πληροφορίες κατανοείται καλύτερα ως ένα διαγενειακό φαινόμενο που διαμορφώνεται από γνωστικές διεργασίες, συναισθηματικές επιρροές και κοινωνικά περιβάλλοντα και όχι αποκλειστικά από την ηλικία. Άρα, με λίγα λόγια, για όλους μας ισχύει το ίδιο. Πάμε τώρα λίγο να δούμε ποια είναι η διαφοροποίηση εδώ. Οι νέοι δεν είναι αυτόματα λιγότερο κριτικοί στην αξιολόγηση της πληροφορίας, αλλά επηρεάζονται από η αξιολόγηση μάλλον πληροφοριών και διαμόρφωση πεπιθήσεων επηρεάζεται από γενικούς γνωστικούς μηχανισμούς, όπως διάφορες στρατηγικές στη σκέψη, ένα φορτίο που έχουμε γνωσιακό και γενικότερα μια ευχέρεια της επεξεργασίας των πληροφοριών. Όλα αυτά λειτουργούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οπότε δεν έχει να κάνει μόνο με το αναπτυξιακό στάδιο που βρισκόμαστε. Όμως, οι νέοι συχνά συμμετέχουν σε διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα, δηλαδή σε διαφορετικές πλατφόρμες που μπορεί να επηρεάζουν τα μοτίβα έκθεσης. Οπότε, π.χ. οι αλγοριθμικές ροές, τα συστήματα κοινοποίησης και όλα αυτά διαμορφώνουν έναν τύπο και μια συχνότητα πληροφοριών που μπορεί να συναντούν και τα περιβάλλοντα αυτά μπορούν να αυξήσουν την έκθεσή μας σε διάφορες έτσι συναισθηματικά φορτισμένες και μη επαληθευμένες πληροφορίες. Οπότε έτσι λίγο μπορεί να ενισχυθεί η ευαλωτότητα μέσω αυτής της έκθεσης και της κοινωνικής ενίσχυσης. Τώρα, οι άλλοι ενήλικες που δεν είναι τόσο νέοι και δεν είναι ανασωπημένοι από την παραπληροφόρηση, μπορούν να επηρεαστούν από την ταυτότητά τους και τη συναισθηματική της εμπλοκή και την κατευθυνόμενη σκέψη τους, που είναι πάλι κάτι που το συναντάμε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Γενικότερα, η ευαλωτότητα στην παραπληροφόρηση δεν καθορίζεται από την ηλικία, αλλά από ένα συνδυασμό, όπως είπαμε, γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών παραγόντων που λειτουργούν σε όλους τους πληθυσμούς και σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Αυτό ήταν για σήμερα. Θα ήθελα λίγο να κλείσω λέγοντας ότι καμία ομάδα δεν είναι άτρωτη. Ούτε νέοι, ούτε πιο μεγάλη σε ηλικία, ούτε μορφωμένη, ούτε λιγότερο μορφωμένη, ούτε πανέξυπνη, ούτε λιγότερο έξυπνη. Είμαστε όλοι με τα ίδια υλικά, γνωσιακά υλικά, με την ίδια γνωστική αρχιτεκτονική δηλαδή, εκτεθειμένοι σε διάφορες πληροφορίες, και κάθε μέρα και περισσότερο, σε πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό και με πάρα πολύ μεγάλο όγκο, και επηρεαζόμαστε από παρόμοιες ψυχολογικές και κοινωνικές διεργασίες. Αυτό χρειάζεται να μας κάνει να αντιληφθούμε τι μας συμβαίνει, για να, πώς να το πω, για να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό με κάποιο τρόπο, να αναστοχαστούμε, να διαχειριστούμε την πολυπλοκότητα, να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που μας συμβαίνει και να προστατευτούμε και εμείς, αλλά και να προστατεύσουμε και τους άλλους. Αυτό ήταν για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε τέλεια, να ακούτε μουσική γιατί είναι θεραπευτική και φυσικά να αξιολογείτε όλα αυτά που έρχονται στα αυτιά σας. Μην τα τρώμε κιόλα αμάσιτα. Να περάσετε τέλεια!
1: Nova 9:31. Η ώρα είναι 4. Nova 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
2: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Ω.Ε. στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνική οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
14: Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 8.30 στο θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Παραγωγή BK Event Productions.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
17: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ, η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη, μην το χάσετε.
18: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
19: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
5: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Ντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller.
11: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ
10: και ξυλοπόδαρους! Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα!
11: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
10: προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
11: Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
10: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
13: Nova 931. Η ώρα είναι 5.
14: Nova 931.
15: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι ψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, να είστε όλες και όλοι καλά. Τι μέρα είναι και τούτη εδώ, τι
1: καλοπρόσαλο πράγμα.
0: Ποπόκερος είναι αυτός, μην πω τίποτα άλλο. Ναι. Ναι.
1: Ζέστη είχε το πρωί, υγρασία έχει ούτως ή άλλως.
0: Όχι, ζέστη έχει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Συννεφιά, εγώ κατεβαίνοντας στο Κηφισό, για 40 μέτρα έπεσαν και 10 ψυγάλες. Στη Φιλαδέλφεια, στο ύψος της Φιλαδέλφειας.
0: Λάσπη.
1: Ψυχάλες, στον Παπρίζ.
0: Ναι, ρε Γιάννη,
1: όχι, δεν ήταν λάσπη. Όχι, δεν ήταν λάσπη. Και μετά τίποτα. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Τι λες. Ναι. Αυτό.
1: Ναι, για τον καιρό. Για τον καιρό. Γιατί από τα άλλα έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλά.
0: Από ποια άλλα.
1: Από τα πολιτικά έχουμε. Από την οικονομία που αρέσει και σε έχουμε. Έχουμε νομεράκι, Eurostat, πληθωρισμό. Έχουμε.
0: Πόσο είναι, ρε Γιάννη.
1: Έπεσε.
0: Πόσο πήγε, ρε Γιάννη.
1: Καλά, όταν λέμε έπεσε, δεν κρεμοτσακίστηκε.
0: Α.
1: Ναι. Έπεσε από το 5,4 που ήταν. Μετά πήγε 5,2. Τώρα είναι 4,9.
0: Το τζακίσαμε τον πληθωρισμό στην Ελλάδα.
1: Τι θέλω εγώ και τα λέω.
0: Πληθωρισμέ, μας ακούς.
1: Ναι, έτσι
0: ξεσκίσαμε.
1: 3,2 στην Ευρωζώνη.
0: Α, εντάξει, τον ξεσκίσαν λίγο περισσότερο στην Ευρωζώνη. Μετά μας εκράζουνε, φταίνε. Λοιπόν, υπάρχει.
1: Δεν έπεσε, ρε παιδί μου.
0: Έπεσε.
1: Σου είπα, δεν κρεμοτσακίστηκε.
0: Μην ξανασηκωθεί το πρόβλημα, Γιάννη μου.
1: Εδώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ δεν...
0: Ο νικητής λέει, Γιάννη, σε πειράζω, λέει ο νικητής. Αναφέρεται όχι σε σένα, στον Κολοκυθά. Που επιτέλους καταλαβαίνει σιγά σιγά ο κόσμος τι είναι ο καθένας. Κατάλαβες. σε κόβω για γαλάζιο, λέει.
1: Η Γιάννη. Α, καλά, και πού να ξέρεις.
0: Ήταν όπως μετά την πτώση της Χούντας,
1: ναι.
0: Μετά τη μεταπολίτευση, πολλοί κρύβονταν, πολλοί Χουντέοι, ας πούμε, μπήκαν σε δημοκρατικά κόμματα,
1: ναι.
0: Για να ξεπληθούν από
1: όσα αυτό που είχαν.
0: Περίπου ναι. Αυτό συμβαίνει.
1: Είναι αυτό το όφα.
0: Πάντων.
1: Ο Γιάννης.
0: Δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι όφα. Δεν είναι όφα. Λίγο, ελαφρώς. Λίγο.
1: Πολύ,
0: όχι, δεν πρέπει να έχει πολλά μπουφόρ. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο, τι γίνεται. Marvelous! Αυτά. Στο 210-48-00-170 έως 174 δύο κυρίες σας περιμένουν χαμογελαστές. Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρζάμι φροντίζει για τις υπέροχες μουσικές που ακούμε. Η κυρία Σοφία Καλαβρού και ο κύριος Κυρκυλής στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνο Σκούτρας θα είμαστε εδώ να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν είναι και πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει για μία ωρίτσα καλά θα περάσετε κι εσείς, ναι. Και ελπίζουμε να περάσουμε κι εμείς.

0: Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει Γιάννη.
1: Για μένα τρώει τον Κολοκυθά.
0: Για σένα, ναι.
1: Πάμε, παντάω.
0: Τώρα ψυχαλίζει και στον Πειραιά.
1: Είμαστε μπροστά. Είμαστε μπροστά. Εμένα ψυχάλισε στην Νέα Φιλαδέλφια. Άρα ήρθε η βροχή στον Πειραιά. Πρώτα την προλάβα.
0: Την έφερε.
1: Ναι, ναι, αυτό σου.
0: Ναι, ρε, Γιάννη.
1: Ναι, γιατί δεν καλό. Αφήγει η γρασία.
0: Αυτό μαρτυράει χωρί ανάκριση, κατάλαβε.
1: Τίποτα, μου είπε, μα τραβοκοιτάξει, μα λέμε. Συγγνώμη, καλά δεν έκανα και την έφερα. Δεν θέλουν βροχή.
0: Να πέσει θερμοκρασία.
1: Λίγο να δροσίσει, λίγο να κάνει, λίγο να αράνει.
0: Δεν μπορώ με την πίχλα και την υγρασία. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τα κουνούπια τα μπορεί.
0: Όχι, ρε.
1: Να ξεκινήσουμε αυτό σήμερα.
0: Να ξεκινήσουμε, ό,τι λοιπόν,
1: τα κουνούπια δεν τα μπορεί. Έχει αναρωτηθεί ποτέ, λέει, γιατί τα κουνούπια τσιμπάνε σένα και όχι εμένα?
0: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι εκπέμπει ο οργανισμός σου, αν έχω θυμάμαι καλά.
1: Τον κύριο Φρεντερίκ Σιμάρ από το Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης.
0: Δεν έχω την τιμή να τον γνωρίσω.
1: Ούτε εκείνος όμως.
0: Να.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ειδικό στην ιατρική εντομολογία. Και λέει ότι η ηλκυστικότητα κάθε ανθρώπου δεν είναι σταθερή και μπορεί να μεταβάλλεται από διάφορες παράγοντες. Οι σημαντικότεροι παράγοντες λοιπόν είναι η μυρωδιά του σώματος.
0: Αυτό λέω.
1: Η θερμοκρασία του δέρματος.
0: Πώς δεν πρέπει να μυρίζει, εξηγεί.
1: Όχι, θα ήθελα να
0: παρακάνω. Δηλαδή, άμα έχει κάνει μπάνιο, άμα είσαι μπίχλας.
1: Ναι.
0: Έχει μια οσμή.
1: Δεν πάνε.
0: Άρα, μην κάνετε μπάνιο, είναι το.
1: Καθώς ναι. Καθώς και το διοξίδιο του άνθρακα που εκπνέουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Άμα είσαι λίγο παραπάνω κιλά και εκπνέει πολύ, κατάλαβε.
1: Έλκονται αυτά.
0: Έλκονται.
1: Μάλιστα, λέει, μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπούν τους ανθρώπους. Γιατί χρειάζονται το αίμα για την αναπαραγωγή τους.
0: Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Γενικά τώρα, τα θηλυκά είναι το προβλήματα, έτσι.
1: Το πρώτο σήμα, άλλος.
0: Πολύ βροχή τώρα στη Λεωφόρο Λαμπράκη, πού, στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό. Πολύ βροχή στον Κορυδαλό. Τώρα μας πήρατε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν,
0: προσοχή.
1: Έτερος ερευνητής Σουηδός, Ρίκαρντ Ίγκελ, ούτε αυτό τον ξέρουμε. Λέει ότι ο νούμερο ένα παράγοντας είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Κινητοποιεί τα κουνούπια όταν βρίσκονται σε απόσταση 10 μέτρων. Αρχίζουν να ανοιχνεύουν και τις οσμές του σώματος, οι οποίες σε συνδυασμό με το διοξίδιο έχουν έλξη για το αν θα έρθει να σε τσιμπήσει ή όχι.
0: Στη Λαμπράκη, λέει, στη Λεωφόρο Λαμπράκη, πάρα πολύ βροχή. Έχουν σταματήσει πολλά αυτοκίνητα στο ρεύμα προς το σχιστό, διότι δεν έχουν ορατότητα και γενικά εντωμεταξύ είναι δίπλα μας όλο αυτό.
1: Τι
0: να πω. Έχει και ένα αεράκι έξω, δεν ξέρω. Ναι.
1: Λοιπόν, κλείνω το θέμα των κουνουπιών λέγοντάς σου ότι σε έρευνα που έγινε στην Μπουργκίνα Φάσο. Έχει πολλά κουνούπια εκεί.
0: Λογικά. Φάσο,
1: εθελοντές κατανάλωσαν μπύρα και λίγες ημέρες αργότερα νερό προκειμένου να συγκριθεί η αντίδραση των κουνουπιών. Τα κουνούπια του γένους Ανοφέλς που μεταδίδουν την ελονοσία έδειξαν σαφή προτίμηση προς αυτούς που πίναν μπύρα. Τα ίδια έγιναν και στην Ολλανδία.
0: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μας κόψετε το πιώμα? Δηλαδή, μισό λεπτό. Πολύ καλά έκανε ο Χρυσοχοίδης, έχει γεμίσει τον κόσμο με αλκοτέστ και πολύ καλά κάνουν κτλ.
1: Ναι.
0: Ούτε μπύρα δεν μπορούμε να πιούμε.
1: Ρε εσύ, είσαι πολύ μπροστά από την επιστήμη. Κλείνει το άρθρο
0: και
1: λέει: τι προτείνουν οι ειδικοί?
0: Τι προτείνουν?
1: Την κατανάλωση ελαφρών γευμάτων.
0: Μα κόψει το φαΐ και το ποτό.
1: Τον περιορισμό του αλκοόλ.
0: Άσε μάλλον. Τι άλλο έχουν
1: σκεφτεί? Για να επηρεάσει την ελκυστικότητά σου στα κουνούπια.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Υπάρχει
0: κάτι πολύ απλό για τα κουνούπια.
1: Δεν βάζει τέτοιο.
0: Αντικουνουπικό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Και τελείωσε η υπόθεση. Ούτε αυτά σε πλησιάζουν, ούτε σε τα πλησιάζει.
0: Μην έχετε νερά στο μπαλκόνια κτλ. Προσέξτε τα αυτά γιατί μαζεύουν τα κουνούπια. Εντάξει. Τι έκανα, ζούμε και με τα κουνούπια.
1: Κουνουπάκια είναι και
0: αυτά. Ωραία. Νερό πολύ λέει εδώ στο σχιστό. Μας έχουν στείλει και άλλοι φίλοι πολλά μηνύματα εδώ.
1: Κορυδαλός Λαμπράκι και στο.
0: Και ο Πάνος εδώ μας έστειλε. Ναι.
1: Μάλιστα. Φαινόταν ο καιρός όμως, έτσι. Φαινότανε, μάζευε ότι θα έχει βροχή.
0: Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: καλησπέρα, φίλοι μου. Γιάννη Πέρσα. Νόμιζα ότι λέει την Πέρσα Μπόλια, αλλά πέρασα εννοεί. Και εγώ από τη Φιλαδέλφια και νόμιζα ότι ψυχάλιζε, αλλά πότιζε ο Δήμος των Καζών σε ένα πάρκο, λέει. Το κατάλαβα όταν έπιασε το φανάρι.
1: Άλλο σημείο στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ρε εσύ, μήπως ήταν το.
1: Τι να έκανα.
0: Όχι, μήπως πέρασε από το.
1: Από το πάρκο.
0: Από εκεί που ποτίζανε.
1: Όχι. Εθνική οδό εγώ. Δεν παρεκκλίνω τις πορείες μου.
0: Από την Εθνική μήπως πέρασε.
1: Δεν έχει πάρκο, Χριστιανέ, με Εθνική δίπλα.
0: Δεν είπε πάρκο. Πέρασα, είπα. Από τη Φιλαδέλφια.
1: Πέρασα, αλλά ποτίζαν, λέει, ένα πάρκο, δεν λέει.
0: Ναι, τον καζόν σε ένα πάρκο.
1: Πάρκο, δεν πέρασα εγώ.
0: Μήπως ήταν από την άλλη μεριά το πάρκο. Δεξιά κατεβαίνοντας.
1: Όχι, ρε, γέφυρα είναι μετά εκεί. Ρε Χριστό, άσχημα. Βάλα τραγούδι, ρε Γιώργο. Βάλα τραγούδι.
0: Η Νάσια λέει, και όλα αυτά γιατί ο Νόη δεν έκανε ένα κλαμπ. όταν του πήγε το κουνούπι στο αυτί, καλό κλαπ. Στο αυτί, καλό απόγευμα, παιδες. Ο Νίκος, βάλτε και επιλογή φωτογραφίες στα μηνύματα, να σας στέλνουμε και φωτογραφίες από εδώ. Έχεις δίκιο. Αυτό στην εποχή του AI δηλαδή έπρεπε να έχει λυθεί αυτό. Ο Πάνος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Στον Κορυδαλό έριξε καρέκλες και ρίχνει ακόμα προφανώς. Ο Ιγνάτιος, σύντροφοι, επειδή έχουμε μείνει λίγοι κάτω από τα χέρια από τον σύντροφο Κολοκυθά. Σαν την καρέτα-καρέτα θα είμαστε σε λίγο. Εντάξει, θα το συζητήσουμε αυτό, Ιγνάτη.
1: Όχι, καρέτα-καρέτα είναι μικρές για το Ιγνάτη.
0: Κάθοδος του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, εκεί προφανώς το σημείο που πέρασε και ο Γιάννης και βρέχει, έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση, είχε, ένα, είχε ένα περιστατικό στη Δυραχείου νωρίτερα γι' αυτό.
0: Περιστατικό τι?
1: Ένα αυτοκίνητο είχε μείνει, ένα ημιφορτηγάκι είχε μείνει στην άκρη του δρόμου και είχε κλείσει και η λέα και η δεξιά λωρίδα. Μάλιστα. Οπότε και είχε ένα θέμα, αλλά φαντάζομαι έχει ξεμπλοκάρει από αυτό κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν θα το πω στον αέρα. Στην άνοδο του Κηφισού από εδώ χαμηλά προβληματάκια μέχρι και του Ρέντι. Κέντρο της Αθήνας θέματα. Άνοδος κάθοδος Κηφισίας και φορτώνει στα Σπάτα η Αττική Οδός. Προφανώς είναι εκεί πριν τα Διόδια. Συν το Ελληνικό μπροστά από τους πύργους που γίνεται ο κακός χαμός. Ο κύριος Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
2: Γεια σας.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, όλα καλά.
0: Μια ερώτηση σου έκανα χθες μπαίνοντας στο Sky. Και από τότε.
2: Προφητική,
0: κατσίκι είμαι.
1: Σε έχω σαν. Τι ερώτηση του έκανες?
2: Εντάξει, ωραίο θέμα είναι πάντως.
1: Να παίζω
0: σε ερώτηση. Το ρώτησα επειδή είχε πάει και στην Κύπρο τώρα τελευταία, επειδή είχε ασχοληθεί και με τους κατασκόπους και όλα αυτά. Και επειδή είναι και ρεπόρτερ εδώ, ερευνητής ο Σουλιώτης, φαντάστηκα ότι το μυαλό μου, δηλαδή με τον μπήκα και τον είδα στον περίβολο του Sky, λέω, φαντάζομαι ότι ασχολείσαι με την Κύπρο, του λέω σήμερα.
1: Ναι.
0: Μου λέει όχι. Το απόγευμα.
1: Μέχρι το βράδυ ασχολήθηκε.
0: Μετά από ένα τέταρτο μου λέει. Και τώρα ασχολήθηκε πολύ. Τι νέα έχουμε από αυτή την ιστορία?
2: Κοίτα, τα φρέσκα κουλούρια είναι ότι υπήρξε μια ανακοίνωση σήμερα της εισαγγελίας στην Κύπρο.
0: Μάλιστα.
2: Η οποία μας ενημέρωσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας Κύπρου, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Κύπρου και η επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Κύπρου ουσιαστικά αυτοεξαιρέθηκαν από την ποινική αξιολόγηση του πορίσματος που συνέταξε η αρχή κατά της διαφθοράς σχετικά με το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Και ουσιαστικά γιατί το λένε αυτό? Γιατί...
1: Ναι.
2: Γιατί το λένε αυτό? Γιατί έχουν προσωπική γνωριμία
1: με τον
2: Νίκο Αναστασιάδη και άρα ας πούμε δεν θα μπορούν να είναι αντικειμενικοί στην κρίση τους.
0: Τους είχε διορίσει ο Αναστασιάδης.
2: Τους είχε διορίσει
0: και υπουργούς.
1: Άρα δεν θα μπορούσαν αυτοί να εξετάσουν, παύλα δικάσουν, παύλα βγάλουν πόρισμα.
2: Θα μπορούσαν, τυπικά θα μπορούσαν, αλλά από τη στιγμή που συνδέονται σε τέτοιο βαθμό με τον πρώην πρόεδρο της Κύπρου, ουσιαστικά επέλεγε, είχαν ήδη υπάρξει ψήθυροι και γκρίνιες και σενάρια ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι θα κουκούλωναν το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής, φρόντισαν να αυτοεξαιρεθούν από την ποινική αξιολόγηση του πορίσματος.
1: Θα αντικατασταθούν, φαντάζομαι. Ή θα υπάρξει άλλο όργανο που θα
2: άλλο όργανο. Ουσιαστικά της εισαγγελίας, λέει, ας πούμε, θα γίνει ένα όργανο το οποίο θα αποτελείται από εισαγγελείς και αυτή μια επιτροπή της εισαγγελίας. Ότι αυτοί θα κρίνουν.
0: Το θέμα εδώ, ας πούμε, το βασικό θέμα ποιο είναι, τι έχει γίνει?
2: Ωραία, πάμε να το
0: γιατί αυτό είναι τα θεσμικά, θα τα βρουν εκεί οι Κύπροι.
2: Ναι, ναι. Γράφει ο συνάδελφος ο Μακάριος Ρουσιώτης ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί τον Αύγουστο του 2022.
0: Μάλιστα.
2: Με τίτλο «Κράτος Μαφία».
0: Και πολλοί τον κράζανε τότε.
2: Τον κράζαν διάφοροι. Ο ίδιος βέβαια έκραζε πολλούς και απέδιδε σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και κυρίως στον Νίκο Αναστασιάδη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτεπάγγελτα, όταν κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς της Κύπρου διέταξε μια έρευνα η οποία ολοκληρώθηκε τώρα. Χθες μάλιστα εξέδωσε και μια ανακοίνωση και λέει ότι ολοκληρώσαμε και βρίσκουμε ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις τέλεσης μιας σειράς αδικημάτων σε βάρος για 13 φυσικά πρόσωπα και 2 νομικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών είναι και ο Νίκος Αναστασιάδης, στον οποίο ο οποίος ελέγχεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό κακουργήματος.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν 3 συνεργάτες του από την δικηγορική εταιρεία που είχε. Ναι. Υπάρχει ένας πρώην πρόεδρος επαρχιακού, συνεργάτες του από την δικηγορική εταιρεία που είχε. Ναι. Υπάρχει ένας πρώην πρόεδρος επαρχιακού.

0: Η μία είναι για παράδειγμα ότι έβαλε τη γυναίκα του και αγόρασε μια έκταση από την Αρχιεπισκοπή της Κύπρου σε ξεφτύλα τιμή.
1: Η γυναίκα του Αναστασιάδη.
0: Αναστασιάδη, σε ξεφτύλα τιμή. Χάρη στη σχέση που είχε ο πρόεδρος, ο Αναστασιάδης, με τον τότε Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου. Ωραία. Δηλαδή ήταν μια εκκλησιαστική περιουσία.
1: Ναι.
0: Την πήρε η γυναίκα, την πήρε σε καλή τιμή.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνεις έτσι, ρε.
0: Υπήρχαν, ας πούμε, πολλά χρήματα που φέρεται να εισέπραξε ο Αναστασιάδης από την αδήλωτα ποσά από τράπεζες, οι οποίες χρηματοδότησαν την
1: καμπάνια,
0: μεταξύ άλλων, μάλιστα, και τις προεκλογικές του εκστρατείες. Και μάλιστα σε μια τέτοια περίπτωση εμπλέκεται και εμπλεκόταν ο Ανδρέας Βγενόπουλος, ο οποίος μέσω μιας εταιρείας, μέσω μιας εταιρείας που είχε συστήσει, είχε εν πάση περιπτώσει μοιράσει αρκετά χρήματα μεταξύ άλλων και στον Νίκο Αναστασιάδη, και όταν εκεί υπήρξε μια εισαγγελική έρευνα για αυτήν την υπόθεση, παρενέβη ο Νίκος Αναστασιάδης, όπως αναφέρθηκε, και λέει:
1: Όχι.
0: Εισαγγελέα, τελείωνε με την έρευνα, γιατί
1: δεν έγινε κάτι.
0: Δεν υπάρχουν εδώ στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην κουράσουμε.
1: Τα και αυτό το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Για να μην κουράσουμε. Πώς να μην υπάρχουν στοιχεία.
1: Δεν υπάρχουν, ρε Γιάννη. Επειδή το λες εσύ και δεν υπάρχουν.
2: Κάτσε να δει. Μπαίνει ένα πρώτο στην τράπεζα, λέει: Γεια σας, καλημέρα σας, γεια, φέρτε.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Δώστε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι ωραία δουλειά. Μπαίνει στην τράπεζα, λε: Γεια σα. Καλησπέρα. Δοκετέ μου ένα εκατομμύριο.
2: Που έχετε άλλο υποκατάστημα παρακάτω. Περπατά λίγο άλλη τράπεζα. Δεν το ξαναδώ.
1: Πάρε ένα εκατομμύριο. Φεύγει εσύ, λε: Δεν υπάρχουν στοιχεία.
0: Είναι πολύ ωραία η υπόθεση και λίγο διαφοροποιείται από αυτά έτσι, τα τετριμένα που βαριέστε και εσύ. Του Ριμπολόβλεφ.
1: Αυτό το περιμένω, ναι.
0: Ο οποίο χώρισε με την
1: σύζυγό του.
0: Η οποία του ζήτησε διατροφή 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Πόσα?
0: Ναι.
1: Πόσα? Είναι ελεύθερος ο Ριμπολόβλεφ.
2: Ωραία. Το σου λέω,
0: 4,5 εκατομμύρια ευρώ, σωστά. Δισεκατομμύρια ευρώ. 4,5 δις.
2: Δις,
0: σοβαρά. Δις.
1: Και ο Αναστασιάδης τι έκανε εδώ? Είπε δεν θα στη δώσει με την διατροφή.
2: Δεν υπάρχουν στοιχεία.
0: Όχι, αλλά εδώ ο Ρώσος λοιπόν είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να τα δώσω. Και έφτιαξε, εν πάση περιπτώσει, προσέγγισε μέσω δικηγόρων έναν δικαστή.
1: Ναι.
0: Ο οποίος σε συνεννόηση και με τον Αναστασιάδη.
1: Γιατί πάντα υπάρχει ο Αναστασιάδης, ναι.
0: Έναν δικαστή, ο οποίος φρόντισε να απορρίψει τις αιτιάσεις της πρώην συζύγου και να την υποχρεώσει σε συμβιβασμό.
1: Α, συμβιβάστηκε. Δεν πλήρωσε γυναίκα.
0: Όχι.
1: Άμα πλήρωνε η γυναίκα θα ήταν ακόμα καλύτερο.
0: Και ως αντάλλαγμα, για τις υπηρεσίες του δικαστή, προσελήφθη η σύζυγος του δικαστή στην νομική εταιρεία που υποστήριζε το Ριμπολόβλεφ.
2: Α, στο νομικό τμήμα της εταιρείας του δηλαδή.
1: Η σύζυγος του δικαστή ήταν δικηγόρος και αυτή. Ή ήταν δημοσιογράφος, ας πούμε. Ήταν ο Κούτρας και του είπανε: Γίνεσαι δικαστής τώρα. Ωραίο.
2: Θα είχε και τα προσόντα η γυναίκα.
1: Ένα δαχτυλίδι που διαβάζω. Αυτό το δαχτυλίδι το έχεις δει? Κάτι έχει γίνει με ένα δαχτυλίδι.
2: Ένα δαχτυλίδι που δεν τους άφησαν να μπουν σε μια χώρα.
1: Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Αναστασιάδης τα αρνείται όλα αυτά.
0: Εντάξει, αυτό τώρα να το
1: διευκρινίσουμε,
0: ότι είναι ένα πόρισμα της αρχής, ανεξάρτητης αρχής, το οποίο θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή των Εισαγγελέων, οι οποίοι θα το κρίνουν ποινικά.
1: Αυτό. Γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Αυτές είναι ωραίες υποθέσεις.
2: Ωραίες υποθέσεις. Όχι ότι είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Αρχιεπισκοπή ακούει. Εδώ η Αρχιεπισκοπή μας ακούει. Έχει κάτι φιλέτα εδώ κάτω, διαβάζω στη βουλιαγμένη.
2: Να αποκτήσουμε καλή σχέση, παιδιά, και να τα πάρουμε.
1: Κόψω χρόνια να τα πάρουμε, όχι ότι.
2: Όπως το πω, για ξεφτύλα. Σε ξεφτύλα τιμή.
1: Τέλος πάντων, μην είναι και ξεφτύλα, μην το κάνουμε και εξόφθαλμα. Αλλά να κάνουμε ένα φαντ δημοσιογραφικό. Φαντ ατέριαστη θα το πούμε.
2: Μπράβο.
1: Θα συμμετάσχετε κι εσείς.
2: Που θα βάλετε τα κεφάλαια.
1: Του λαϊκού καπιταλισμού. Και θα ψωνίσουμε τα κίνητα. Ωραία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πώς το λέει ο Φίλιππ, θα το πω μετά. Σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλος ειδήσεων, ερχόμαστε.
3: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
7: Είμαι ανεβασμένος.
6: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
8: Και τους τράπεζας, αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
9: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5:30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Νόβα 9:31.
12: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Εγάλαιο και στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσικες στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την πρόθεση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζεται 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στην μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δηλώσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή η συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο φέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, τόνισε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: καλά.
1: Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: ο Χιώτης με τον Παπαδόπουλο κάνουν κόμμα. Εσείς φαντ, είστε σίγουρα ραδιόφωνο εκεί κάτω? Συγγνώμη. Πρώτον, είμαστε το ραδιόφωνο.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι ο ορισμός του ραδιοφώνου. Δεύτερον, ο Τζούνος δεν συμμετέχει ακόμα, αλλά εγώ είμαι στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
2: Του Νότη και του.
1: Yes. Και πρόεδρος είναι ο Χιώτης.
2: Καλά, θα πάμε σε κόμμα με πρώτο το Χιώτη.
1: Ναι, εγώ θα. Καταρχάς δεν σε υποχρεώσει κανένας να έρθεις.
2: Δεν πάω.
1: Μην έρχεσαι, δεν σε κάλεσε κανένας, η αλήθεια είναι.
2: Δεν πάω, δεν συμμετέχω. Ναι, θα... Μην με παρακαλάς, δεν θέλω.
1: Για να καταλάβεις, μόλις καταλάβεις το πώς δουλεύει το κόμμα, θα θες να έρθεις. Αλλά δεν είναι.
2: Αν μου το εξηγήσετε.
1: Ο Αλέξανδρος λέει: καλό απόγευμα από Λευκάδα. Ριμπολόβλεφ. Κανικρό ντρόουν στη Λευκάδα. Κάποια σχέση λέει: δεν ξέρω, ευχαριστώ θερμά. Τι να σου. Η Ελίνα λέει στην Καλαμάτα για 10 λεπτά.
2: Ναι.
1: Απίστευτη καταιγίδα με ισχυρότατο άνεμο και χαλάζει και πολύ βροχή. Βρέχει ακόμα λέει. Μας έσκησε η καταιγίδα τις τέντες.
2: Ας το καλό.
1: Δεν προλάβαμε να τη σηκώσουμε διότι τίποτα δεν προμείνει αυτή την καταστροφή.
2: Ας το καλό.
1: Και είναι για ακριβές οι τέντες πια. Ε.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Ναι. Γιατί θα βάλεις.
2: Έβαλα.
1: Πόσο ακριβές.
2: Έβαλα 30-30 κάτι.
1: Είναι 30, και μεγάλο 30. Το σπίτι το δικό σου βέβαια.
0: Ναι. Έχει και πολλά μπαλκόνια.
1: Ναι, έχει και πολλά μπαλκόνια. Ναι. Ακούσε και ο Σταμάτης.
2: Μία τέντα άλλαξα. Μία.
1: Α, μόνο μία.
2: Μία τέντα άλλαξα.
1: Άμα είναι μία 50 μέτρα είναι ακριβή.
2: Με τι να σου πω. Είναι τέλος πάντων.
1: Εσείς στο ξενοδοχείο αλλάζεις τέντες. Πέργολες,
2: πέργολες ακριβές και αυτές. Ξυλαράκι του Θεού είναι αυτό.
1: Φτώχεια, εμείς εδώ. Συζητάει ο ένας με την έπαυλη και ο άλλος από εδώ με το ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, εμείς τον μπακλαμά. Άρε Γιώργο. Ωραία. Πάμε
2: παρακάτω. Άλλος με στα μόρια πράστια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Στο Ενίκιο. Έχεις δει έπαυλη στο Ενίκιο.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Για να περνάς τα έξοδα στην εταιρεία.
1: Έτσι, ναι.
2: Α, καλά. Και έχετε ξεφύγει μετά, λέμε για τους άλλους ανθρώπους ότι έχουν
1: ακού τον ειδικό.
2: Αυτό
1: ξέρει τα μαθαίνει.
2: Μπράβο, λοιπόν, Νικόλακη,
1: πάμε να ακούσουμε τρεις κυρίες, παρακαλώ.
2: Ωραία.
1: Μία. Η κυρία Λούκα Κατσέλη, η οποία μίλησε στο Open. Πού μίλησε τον Κολοκυθά και τον Ιφλή? Είχε ρέντα Κολοκυθά σήμερα, ή όχι? Ή στο Στραβελάκι. Τέλος πάντων, μίλησε στο Open. Η κυρία Κατσέλη.
3: Η δική μου άποψη ήταν και παραμένει για μια συμπόρευση των δύο. Θα χρειαστεί να γίνει ούτως ή άλλως. Αν κοιτάξουμε
4: εσείς
3: λίγο μπροστά.
4: Θα βλέπατε μια συμπόρευση του Πασόκ με την Ελλάς στις δεύτερες εκλογές.
3: Θα υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι. Και δηλαδή το Πασόκ, ας πούμε, να πάει με το Τσίπρα.
2: Με το Τσίπρα.
1: Και ο Τσίπρας με το Πασόκ. Ο Τσίπρας λέει δεν θέλουμε να πάμε με άλλα κόμματα. Το Πασόκ θα πάει με τον Τσίπρα που ο Τσίπρας στη διακυβέρνηση έβριζε το Πασόκ σκαιότατα.
2: Το Πασόκ θα πάει με κάποιον μόνο αν είναι πρώτο. Έτσι δεν
1: και
2: είπε.
1: Τώρα λέει ο Τσίπρας για το Πασόκ δεν συνεργαζόμαστε μαζί τους, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο και δεν είναι αντιπολίτευση. Γι' αυτό ήρθα εγώ, λέει ο Τσίπρας.
2: Για να γίνω εγώ αντιπολίτευση και να κυβερνήσω κιόλας. Είπε και χθες ότι... Σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση, είπε.
1: Έτσι.
2: Όπως γίναμε αντιπολίτευση, θα γίνουμε και κυβέρνηση.
0: Σε 24 ώρες έγινε αντιπολίτευση, είπε. Έτσι, κάτσε εδώ.
2: Ναι, σε 24, όπως σε 24 ώρες γίναμε αντιπολίτευση, έτσι και σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Οκ.
1: Είχαμε εκλογές και δεν το έμαθα.
2: Όχι. Εδώ όχι, σε κάποια άλλη χώρα θα έχει.
1: Όχι, λέω γιατί οι αντιπολιτεύσεις από τις εκλογές δεν προκύπτουν.
2: Ναι, πάντα.
1: Και οι κυβερνήσεις.
2: Και οι κυβερνήσεις. Από τίποτε άλλο.
1: Άμα προκύπτουν τις δημοσκοπήσεις, ωραία. Απ' την άλλη, αυτά λένε οι Τζούνοι, λέει ο Τζούνος, είπε μια καλησπέρα και πήγε 15. Αυτά δεν λες.
2: Έτσι, ναι, βεβαίως το λέω, βεβαίως το λέω.
1: Αυτό.
2: Και ας προσέξει τι θα κάνει το Πασόκ, αν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που μίλησε στον Ιφλή και τον Κολοκυθά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Δεν το συζητάω. Είπε κάτι και για τους τζαμπαμάγκες, αλλά κρατήστε το δεύτερο κομμάτι της δήλωσής της λίγο περισσότερο.
5: Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Η χώρα θα βρει το δρόμο της, θα βγει κυβέρνηση. Αυτό θα το δούμε όταν θα γίνουν οι εκλογές. Για να γίνει όμως, για να έχει κυβέρνηση η χώρα, θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό Πασόκ, το οποίο μπορεί να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί να έχουμε πολιτική αλλαγή. Αυτά τα τζάμπα 1 και τζάμπα 2, σας είπα. Ναι. Το τζάμπα μάγκες να θυμόμαστε. Ποιοι έσωσαν τη χώρα και ποιοι τότε παίζανε με τη χώρα για κομματικούς λόγους.
1: Ανάποδα ήταν το βασικό κομμάτι που θέλαμε. Ναι, για το τσάμπα μάγκες και το μνημόνιο.
2: Εντάξει.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι η κυρία Διαμαντοπούλου για πρώτη φορά λέει την ατάκα. Γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου είναι πολιτικός. Mm-hmm. Έτσι. Μπαρουτοκαπνισμένη, έμπειρη, με διεθνείς επαφές, με άλλο προφίλ. Τι να κάνουμε τώρα. Η οποία λέει δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
2: Mm. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη βαρύτητα.
1: Προσέξτε λίγο που το Πασόκ λέει ότι αν δεν είμαστε πρώτοι. δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Mm-hmm. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε να υπάρχει ένα ισχυρό Πασόκ. Πιθανότατα σιγά σιγά υπάρχουν κάποιοι, το αντιλαμβάνονται, ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι λένε όλοι ότι θέλουμε να γίνουμε αυτοδύναμοι.
2: Ναι.
1: Να είμαστε πρώτοι. Δηλαδή λέει ο Μητσοτάκης που έχει 15 μονάδες ή 10 από τον δεύτερο, θέλω να είμαι πρώτος. Λέει ο Τσίπρας που στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον είναι δεύτερος, ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση και έρχομαι να σας κερδίσω. Λέει ο Ανδρουλάκης ότι θέλω να είμαι πρώτος. Αν δεν λένε μόνο αυτοί, εσείς νομίζετε ότι σταματάει στους τρεις.
2: Ναι.
1: Για βάλε την κυρία Γρατσία, την άμεση συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού, να ακούσουμε τι είπε.
6: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
7: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
6: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
8: Στο κόμμα το δικό σας η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
6: Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς.
1: Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι στη λογική ότι κανείς δεν κατεβαίνει στο στίβο της μάχης για να χάσει.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Άμα είναι έτσι να το πουν όλοι. Όλα τα κόμματα.
1: Όλοι το
2: και
1: λένε.
2: Τα 44 που
1: όλοι το λένε. Τέσσερις το λένε.
2: Έλα μου, Χριστό τώρα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτοδυναμία στοχεύει και η κυρία Καριστιανού. Ναι. Αυτοδυναμία στοχεύει ο Μητσοτάκης. Αυτοδυναμία στοχεύει ο Τσίπρας. Αφού δεν συνεργάζεται. Γιατί βγαίνουν και.
2: Πρωτιά ο
1: Ανδρουλάκης. Απαγωγή.
2: Ναι.
1: Ο Τσίπρας λέει θέλω να είμαι πρώτος, αλλά δεν συνεργάζομαι με κανέναν, αλλά θέλει αυτοδυναμία για να κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης, αντιθέτως, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα, λέει θέλω μόνο την πρωτιά. Μετά θα δούμε τι θα γίνει.
2: Ναι. Είναι λίγο πιο ορθολογιστής.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, από όλους αυτούς που ακούσαμε.
1: Έχει σημασία η δήλωση Διαμαντοπούλου, λέω εγώ.
2: Για το να μην μείνει η χώρα κυβέρνητη.
1: Όχι, για να απευθυνθεί στους κεντρώους ψηφοφόρους, τους οποίους για κάποιο απερίγραπτο και δεν ξέρω, απερίσκεπτο λόγο, το Πασόκ ήθελε να απολέσει και μάλιστα με τις αποφάσεις που πήρε στο συνέδριό του. Δεν ξέρω γιατί γίνονται όλα αυτά, ξέρουν αυτοί καλύτερα. Φίλε μου Πέτρο, λέει, για Λιγκερίδη δεν θα πείτε κάτι. Π.χ. ποιος ή τι έκανε το μάρτυρα να τα κάνει όλα γαργάρα. Χριστάρα, δεν πιστεύω να φοβάσαι να σχολιάσεις, ο Πέτρος λέει. Καταρχάς, γιατί απευθύνεσαι μόνο σε μένα.
2: Ελάτε.
1: Μπορώ να καταλάβω. Εγώ φταίω, ναι.
2: Ναι.
1: Δεύτερο, να πούμε την είδηση πρώτα, Πετράν. Ότι είχαμε ένταση και σοβαρές αντιδράσεις για την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη για την δολοφονία Λιγκερίδη, μάρτυρας φύλαθλος, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Δηλαδή είπε ότι όσα είχα πει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια, που έχει πάθει αμνησία. Mm. Έντονη η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης και ζήτησε να κρατηθεί ο μάρτυρας φυσιολογικά πράττοντας. Δεν μπορώ να σχολιάσω για κάτι το οποίο, φίλε Πέτρο, δεν γνωρίζω. Εδώ δεν σχολιάζουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι και δεν κατονομάζουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Αλλά να φοβάμαι τι και ποιον δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό. Έχει δολοφονηθεί ένα παιδί. Από άχρηστους άεργους, αεπάγγελτους χουλιγκαναραίους, οι οποίοι ξέρω και εγώ κατευθύνονταν από κάποιον. Έτσι λένε οι καταθέσεις. Τώρα, τι έκανε το μάρτυρα αυτόν. Να αλλάξει την κατάθεση και να κρατηθεί. Ας το πει ο ίδιος εγώ, να το πω. Δεν είμαι εγώ ο μάρτυρας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρίζουμε με το Μουντιάλ. Έχουν προκύψει ωραία πράγματα.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting. Πολύ συχνά στη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους. Πολυμήχανους, για πολλή ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι! Πάμε!
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη!
12: Μήλο!
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο!
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι! Ιούπι!
14: Oh,
7: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
18: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
21: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
22: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
23: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
21: άλλαξε το.
23: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
24: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
25: Πάμε Cherry Park.
24: Ναι!
26: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
24: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
26: Cherry Park. The place of happiness.
27: Ρωμαίος,
28: Ιουλιέτα.
27: Από του Μπόστ την Μπένα.
28: Έργο παλιό.
27: Ασύγχρονο.
28: Που αφορά και σένα.
27: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
28: Ρωμαίος Σακελαρίου.
27: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
28: Σε ρόλο παραμάνας.
27: Χωρίς καμιά ντροπή.
28: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
27: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
28: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
29: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
1: Ο Πέτρος επανέρχεται, λέει: το δεν πιστεύω να φοβάσαι ήταν χιούμορ. Χιούμορ με δολοφονίες δεν κάνουμε, αδελφέ Πέτρο. Ο Σπύρος λέει: κυρία Διαμαντοπούλου, μιλάει εκπροσωπώντας όλων Πασόκ, λέει την προσωπική της άποψη. Διότι η επίσημη θέση δεν είναι ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς.
2: Ναι,
1: γιατί δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή της Διαμαντοπούλου. Δηλαδή,
2: η οποία θα διδάσκεται.
1: Αν τη διαγράψουνε. Ναι. Ο Δημήτρης λέει: εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάτε λες και αδειμονείτε για κυβέρνηση συνεργασίας. Εσείς πιστεύετε ότι την επόμενη μέρα θα καταφέρουν να κάνουν χωριό όλοι αυτοί και εννοώ όλοι. Αν δεν βγει κόμμα με αυτοδυναμία, κλάφτα χαράλαμπε. Σε αυτό ποντάρει ο Μητσοτάκης προφανώς. Ιωάννη, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό. Εντάξει, okay. Ναι, okay. Ο Μάκης λέει: ο Σταματέλος δεν αλλάζει τέντες. Αλλάζει όλο το ξενοδοχείο.
2: Τσαρενίκο.
1: Λοιπόν, ματσάρες χθες, έτσι.
2: Ήταν το Γαλλία Σενεγάλη και το Αργεντινή Αλγερία, ήταν πολύ δυνατά παιχνίδια.
1: Και την Νορβηγία, εγώ 4 βάλανε. Φάγανε 4 και ένα 5 τα γκολ.
2: Τα ωραία παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Όχι, τα παιχνίδια
1: που πήγε και
2: 5 γκολ. Η Αυστριακή...
1: Ξεκίνησε ο Εμπαπές, δεν ξεκίνησε, η Γαλλία.
2: Ναι.
1: Μετά ήταν ο Χάλαντ.
2: Ναι. Μετά ήταν ο Χάλαντ, μετά ήταν ο Μέση.
1: Και μετά εμφανίστηκε ο Μέση και τους λέει: παιδιά, να σας πω πώς γίνεται η δουλειά.
2: Ναι. I am here. Στα 39.
1: Στα 39,
2: μαζί με τον Κλόζε,
0: πρώτη σκόρερ στην ιστορία των Μαγκών στην τελική φάση του
1: Μαγκών. Ναι, εντάξει, θα τον περάσει λογικά τον Κλοζ. Ένα πέναλτι, κάτι θα πάρει. Ναι.
0: Ένα φάουλ.
1: Απλώς έρχεται ο Εμπαπέ, ο οποίος έχει 13, λέγαμε το πρωί.
0: Ναι. Έρχεται με φορά για αυτό ο Αλίτη.
1: Που θα του ξεπεράσει ο Εμπαπέ
2: και του δύο.
0: Δηλαδή... Κάτσε, μην του ξεπεράσει και σε αυτό το.
2: Ναι, σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί η Γαλλία είναι το αφαβορή.
0: Ναι. Αν και με την εικόνα του πρώτου μηχρόνου δεν μας έπεισε, όπως δεν μας έπεισε και η Ισπανία προχθές με το Κάπο Βέρντε.
2: Η Ισπανία το έφτασε μέχρι τέλους, 0-0. Δεν έπεισε καθόλου
0: με το Κάπο Βέρντε.
1: Σήμερα τι έχουμε.
0: Έχουμε στις 8 το ντέρμπι Πορτογαλία-Κονγκό.
2: Ντέρμπι.
1: Στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό.
0: Πορτογαλία-Κονγκό. Αν δεν ήταν η Πορτογαλία και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εντάξει, είναι για μερακλείδες.
0: Για μερακλείδες.
1: Τώρα, ναι.
0: 11 η ώρα Αγγλία-Κροατία.
2: Αυτό είναι μάτς.
1: Αυτό μάλιστα.
0: Ναι.
1: It's coming home.
2: Νάτος.
0: Όλο έρχεται σπίτι, όλο έρχεται.
1: Λέμε και εμείς αυτοί.
2: Τι να πούνε αυτοί.
1: Εμένα δεν με απασχολεί το θέμα, γιατί από τη στιγμή που είναι η Ελλάδα δεν με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να δω τους Εγγλέζους. Θα είναι οι Εγγλέζοι δύο μήνες μεθυσμένοι, παιδιά.
0: Έτσι και
1: το καταλάβαινε. Ναι.
0: Ναι.
1: Μέχρι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι, θα πίνουν. Δηλαδή θα έχει χαβαλέ τώρα. Και πρέπει να το ευχαριστούν. Εκεί ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή πρέπει να το ξαναπάρουν.
2: Πρέπει να παίξουν όμως για να το πάρουν.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Στην έδρα του μάχη και από την Ιταλία στο γιου.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι. Δηλαδή, δίκιο έχετε, ρε παιδιά, και εσείς.
2: Άρα τι προβλέψεις για το βράδυ για να κλείσουμε.
1: Κονγκό.
2: Κονγκό.
1: Ναι. Αγγλία. Και ποιο άλλο έχει.
0: Έχει Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Ελά, ρε. Αυτό τι ώρα, 4. Θα βάλω ξυπνητήρι.
0: Έχει και γκάλα Παναμά.
1: Πω ποδοσφαιρομάνες.
2: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας, γεια σας.
1: Ρε τι θα γίνει απόψε, ξενυχτάτε αδέλφια.
2: Γεια σας.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
25: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
30: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
13: Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. 26 με 29 Ιουνίου φίλοι μας έχουμε τον εθνικό μας αγώνα το 70ο Ράλι Ακρόπολης με ρεκόρ συμμετοχών 58 πληρώματα και επιστρέφει ανανεωμένο. Νέο κέντρο αγώνα, νέες ειδικές και την υπερειδική στο ελληνικό στο Sports Park. Έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε τον Κώστα Στεφανή που έχει γράψει ξεχωριστή ιστορία στο Ράλι Ακρόπολης και συμπληρώνει φέτος 51 χρόνια και συνεχίζει. Κώστα Στεφανή, χαρά μου που και σήμερα θα μιλήσουμε για το Ράλι Ακρόπολη.
14: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Λοιπόν, και λέμε την 5η 26ου μηνός, αν δεν απατάει μνήμη μου, το απόγευμα στο τεράστιο χώρο του Ελλήνικων Εκφίριανς θα κάνουμε αυτή την υπερειδική που είναι ένα ασφάλτινο κομμάτι, μια ειδική κατασκευή που έγινε τώρα για τις ανάγκες του αγώνα. Θα τρέξουν 2 τα αυτοκίνητα παράλληλα ανάμεσά τους με μια γέφυρα που θα γίνει ένα σχήμα για να κυκλώνουμε τη διαδρομή. Και από εκεί θα φύγουμε να πάμε στο Λουτάκι για ένα γρήγορο σέρβις και μετά στο λιμάνι της Κορίνθου που θα πούμε στο καράβι για να μας περάσει το πρωί της Παρασκευής στην Ιταία. Κάτι είχε γίνει και αρχές δεκαετίας του 90.
13: Είχε γίνει περί πολλά χρόνια, έτσι.
16: Το 91 είχε γίνει. Τότε.
13: Έχεις δίκιο.
16: Βγαίνοντας την Παρασκευή του πρωί στην λιμάνι της Ιταίας, κάνουμε την ειδική βοξίδες που είναι οι βοξίδες ενωμένες μαζί με τις καρούτες, αλλά τερματίζουμε στο Προσίλιο και όχι στο Λιδωρίξη. Mm-hmm. Από εκεί φεύγουμε, κάνουμε το παλιό δροσοχώρι που τώρα φέτος λέγεται Παρνασσός. Κατεβαίνουμε, κάνουμε το Στήρι και στη Λιβαδία υπάρχει ένα γρήγορο σέρβις για φρεσκάρισμα αυτοκινήτου και πληρώματος. Θα ανακάνουμε πάλι τον Ελικόνα, κάνουμε το Στήρι δεύτερη φορά και τη Θήβα.
17: Έρχονται στο Nova 931.
18: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
19: Αναβύση. Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
4: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
8: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι, αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
10: Nova 931.
11: Nova 931.

0: Όταν φτάνει η Τεταρτούλα, πάει και η Βδομαδούλα, έτσι. Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα, καλώς ήρθατε στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής και σήμερα θα μιλήσουμε για πολύ ωραία πράγματα στα μέσα της εβδομάδας και θα τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποβη. Τι καλοκαιρινό θα είναι το θέμα μας και σήμερα. Από εδώ και πέρα, μόνο καλοκαιρινά θέματα θα έχει η εκπομπή και με την καλύτερη μουσική θέλω να σας καλωσορίσω σε ένα καλοκαίρι που σήμερα θα μιλήσουμε για το άγχος της απώλειας των κιλών και γιατί για πολλούς ξεκινάει μια περίοδος για δίαιτα, για γυμναστική, για καλύτερη εμφάνιση του σώματος μας γενικότερα. Το καλοκαίρι πάει πάρα πολύ με όλα αυτά.
1: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Δεν ξέρω για το καλοκαίρι. Το ψυγείο αδειάζει από λιχουδιές και γεμίζει με φρούτα και λαχανικά. Είναι το σίγουρο ότι είναι η καλύτερη περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό που λέμε ιδανική συνθήκη για ένα τέλειο σώμα. Νομίζω ότι δεν θα βρούμε καλύτερη εποχή από το καλοκαίρι για να δυνατήσουμε. Και αυτό για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους σήμερα θα τους πούμε, θα τους αναλύσουμε και βέβαια θα ακούσουμε και πάρα πολύ ωραία τραγούδια όπως πάντα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάντως, για να πούμε την αλήθεια, το καλοκαίρι είναι μια ιδανική συνθήκη για να χάσει κάποιος κιλά. Γιατί? Γιατί έχει ευρύτερη επιστημονική εξήγηση όλο αυτό. Τι σημαίνει? Είναι μια ιδανική εποχή για φυσική δραστηριότητα. Όχι στον τάλα ήλιο, αλλά έχουμε μια υπερκινητικότητα. Βρε παιδί μου, πάμε εδώ, πάμε εκεί, πίνουμε καφέδες, γερνούμε έξω. Γενικότερα, καταναλώνουμε θερμίδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ακόμα και ένα μπάνιο να πας να κάνεις, οπωσδήποτε και θα υδρώσεις και θα κουραστείς λίγο παραπάνω. Είναι μια ενέργεια το καλοκαίρι ολόκληρη. Η ζέστη επίσης σου δημιουργεί εφίδρωση. Χάνεις ηλεκτρολίτες, πρέπει να πιεις νερό για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Οπότε έχεις και μειωμένη όρεξη το καλοκαίρι και καλύτερη διάθεση. www.novaradio.gr.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Νόβα 9.31.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: Τώρα το πώς η μειωμένη όρεξη συνεπάγεται την καλύτερη διάθεση, θα σας το εξηγήσω. Τα καλοκαίρια υπάρχει μια αυξημένη έκρηξη των ορμονών, λένε οι διαιτολόγοι, η αδρεναλίνη, η οποία βελτιώνει και τη διάθεσή μας. Οι δύο βασικές ορμόνες που συμβάλλουν στην απώλεια του βάρους, η αδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη, έχουν και περιορισμό στο επίπεδο της όρεξης. Δηλαδή, υπάρχει μια έντονη καύση θερμίδων στον οργανισμό σου, κάνει ζέστη, αλλά και στη διάσπαση του λίπους. Με αποτέλεσμα, το καλοκαίρι ο οργανισμός να θέλει λιγότερη τροφή, περισσότερα υγρά και να καταναλώνει πιο γρήγορα τις τροφές. Έχει καλύτερο μεταβολισμό γενικότερα το ανθρώπινο σώμα το καλοκαίρι.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Και πάμε βεβαίως στο θησαυρό του καλοκαιριού που είναι τα φρούτα. Χαμηλά σε θερμίδες, με μηδέν περιεκτικότητα σε αλάτι, πλούσια σε φυτικές ίνες. Καταναλώστε όσα θέλετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρκεί να μην καταναλώνετε μαζί με αυτά και πάρα πολύ φαγητό. Γιατί τότε θα έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα. Η φυσική ζάχαρη δεν κάνει κακό, μην ακούτε αυτά που λένε. Ωστόσο, τα ιδανικά φρούτα για το καλοκαίρι, το καρπούζι, το πεπόνι, τα ροβάκινα, τα κεράσια, τα νεκταρίνια, όλα αυτά που τρώμε, τα πολύ ωραία, τα καλοκαιρινά τα φρούτα, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία φρουτοσαλάτα το βράδυ, να αλλάξουμε δηλαδή τις διατροφικές μας συνήθειες και να χάσουμε εύκολα, χωρίς ούτε καν να το καταλάβουμε, μέσα σε ένα μήνα 1,5 κιλό, χωρίς καν να το καταλάβουμε.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Κάτι ακόμα που μας βοηθάει πάρα πολύ το καλοκαίρι να δυνατήσουμε είναι ότι καταναλώνουμε πάρα πολλά υγρά. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει δημοσιευτεί, κατανάλωση 500 ml νερού μπορεί να προκαλέσει αύξηση του μεταβολισμού κατά 30%. Βοηθήστε δηλαδή τον εαυτό σας να μεταβολήσει πιο γρήγορα τις τροφές, πίνοντας πάρα πολύ νερό πριν όμως από το φαγητό και όχι μετά. Επιτυγχάνεται έτσι και την αύξηση της μεταβολικής λειτουργίας και αυξάνεται και η θερμιδική απάνη με αποτέλεσμα να έχετε και μια σταδιακή μείωση του βάρους χωρίς σιγά σιγά να το καταλάβουμε.
2: Nova 931.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

Εγώ καρδιά μου θα είναι σαν σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή. Και τη φωτιά μου, και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
2: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
10: άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Υπάρχει το καλοκαίρι και μια ακόμα ιδανική συνθήκη για να χάσουμε βάρος, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είναι η ιδανική συνθήκη που λέγεται μειωμένη επιθυμία για γλυκό. Τώρα θα μου πείτε, ναι, μπορεί να μην έχω επιθυμία για γλυκό, για παγωτό όμως έχω. Αλλά εδώ, στο παγωτό, η λύση βρίσκεται. Γιατί υπάρχουν τόσο ωραία παγωτά με μηδέν θερμίδες και με μηδέν ζάχαρη, τα οποία μπορείτε να βρείτε παντού και να τα καταναλώνετε με μέτρο βέβαια και αυτά, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αίσθηση που έχουμε για την ανάγκη για ζάχαρη. Άσε που αυξάνεται τόσο πολύ η σερωτονίνη μας κατά τη διάρκεια της ημέρας με αυτό τον ήλιο τον υπέροχο, τον καλοκαιρινό, τον μεσογειακό, τον ελληνικό, που δεν χρειαζόμαστε γλυκά. Και για τα παγωτά τη λύση την έχουμε. Είπαμε 0% ζάχαρη και υπάρχουν και είναι σε όλες τις μάρκες, σε όλα τα ψυγεία και το βρίσκεται και είναι καταπληκτικό, δεν έχει καμία διαφορά, να μην σας πω ότι είναι και ωραιότερο. Επίσης το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, γιατί λέμε τώρα για το πώς μας βοηθάει να μειώσουμε το βάρος μας, ακούτε το Σου Έχω Νέα της Τετάρτης, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και οι αυξημένες θερμοκρασίες του καλοκαιριού έχουν ως αποτέλεσμα να ξοδεύουμε λιγότερες ώρες στην κουζίνα, φτιάχνουμε μια ωραία σαλάτα το μεσημέρι, φτιάχνουμε έτσι φαγητά που τα καταναλώνουμε χωρίς πολλές θερμίδες, ας πούμε τα γεμιστά είναι μια πολύ καλή επιλογή και δεν δίνουν και πολλές θερμίδες, έχουμε και δροσερές επιλογές όπως βραστά λαχανικά, όσπρια, κοτόπουλο, βραστές πατάτες, ωραία φαγητά τα οποία μπορούμε να τα καταναλώνουμε, τα φασολάκια, όλα αυτά χωρίς πολύ ψωμί και χωρίς πολύ τυρί βεβαίως και βοηθάνε πάρα πολύ στη μείωση του σωματικού μας βάρους. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε ένα ακόμα μυστικό για τη μείωση του βάρους που είναι η έντονη εφίδρωση το καλοκαίρι. Τώρα ο υδρότας είναι ο τρόπος του σώματος να μας κρατάει δροσερούς. Οπότε κάθε φορά που βγάζουμε υδρότα από το σώμα μας, ουσιαστικά τι κάνουμε με την εφίδρωση, ενισχύουμε το μεταβολισμό, καταλήγοντας τελικά σε επιτάχυνση του αριθμού των θερμίδρων που καίει το σώμα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Ένα ακόμα πολύ ωραίο μυστικό το καλοκαίρι είναι η περισσότερη σύνθεση της βιταμίνης D. Η βιταμίνη D βελτιώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης στο αίμα, βελτιώνει την αντοχή μας κατά τη διάρκεια μιας άσκησης, ενδυναμώνει τα οστά και τους μυς μας, συμβάλλει στην ενεργοποίηση και αυτή του μεταβολισμού. Είμαστε ένας λαός που ενώ καταναλώνουμε τα καλοκαίρια μας στη θάλασσα, στον ήλιο, δεν έχουμε αυξημένη βιταμίνη D, ενώ θα έπρεπε. Και πρέπει να το βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να πάρει περισσότερη. Το καλοκαίρι είναι ιδανική περίοδος για να εφοδιάσουμε τον οργανισμό μας με περισσότερη βιταμίνη D που μας βοηθάει και στο αδυνατό.
1: Nova 931.
2: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
4: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
10: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
11: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
10: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
12: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
13: Είμαι ανεβασμένος.
12: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
14: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
15: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
16: Nova 931.
17: Και μην ξεχνάτε βέβαια για αποβολή τοξινών από το σώμα ότι υπάρχουν αυτά τα πολύ ωραία καλοκαιρινά, έτσι, δροσερά αφεψίματα, τα, όπως λέμε, αυτά, ο βασιλικός, η μέντα, το πράσινο τσάι, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι και φυσικά διουρητικά όλα αυτά και βοηθάνε πάρα πολύ στην αποβολή τοξινών από το σώμα. Έχουν και τόσο ωραία μυρωδιά, τα βάζετε στο ψυγείο μαζί με ένα πολύ ωραίο κλωναράκι βασιλικού ή μέντας ή μαϊντανού και τα πίνετε κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Κρατάνετε τον οργανισμό μας ενυβατωμένο, δροσερό και χάνουμε και περιτά κιλά.
18: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Ένας ακόμα τρόπος για το καλοκαίρι είναι ο καθρέφτης μας. Όταν φοράμε ανάλαφρα ρούχα και βλέπουμε τέλος πάντων πώς είμαστε, νομίζω ότι αυτό από μόνο του, η εικόνα μας δηλαδή, όταν επιτρέχεται βελτίωση μας κινητοποιεί. Δηλαδή είναι το καλοκαίρι η περίοδος που όλοι, λίγο ως πολύ, μπαίνουμε στη διαδικασία να βελτιώσουμε την εξωτερική μας εικόνα. Οπότε το καλοκαίρι, επειδή φοράμε λιγότερα ρούχα και είναι και πιο αποκαλυπτικά, μας βοηθάει από μόνο του να μπούμε σε μια συνεργασία με το μυαλό μας και με το σώμα μας, ώστε να βελτιώσουμε την εξωτερική μας εικόνα, και η εξωτερική μας εικόνα βελτιώνεται όταν βελτιώνεται η εσωτερική. Πάντοτε και μόνο έτσι. Nova 931.

0: Και κλείνουμε το κεφάλαιο καλοκαίρι και πώς μας βοηθάει να δυνατήσουμε. Είπα από την αρχή ότι είναι ιδανική περίοδος για όλους μας, για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αποβάλει τοξίνες, να χάσουμε μερικά κιλά και να είμαστε πιο υγιείς, πιο όμορφοι και πιο, θα έλεγα, και ψυχολογικά πιο καλά. Οπότε αδράξτε την ευκαιρία, το καλοκαίρι είναι μπροστά. Μην σκέφτεστε ότι δεν έχετε χρόνο, κάθε εποχή είναι κατάλληλη για να χάσουμε μερικά περιτά κιλά. Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι να σας βρει όλους σε μια πολύ όμορφη φόρμα, ενέργεια, εξωτερική και εσωτερική. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, ήταν το Σου Έχω Νέα της Τετάρτης και θα τα πούμε και αύριο, μην το ξεχνάτε. Δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Να είστε καλά.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova Radio News Today.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
12: Nova 931. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Δαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Ε στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive στο Renault.gr.
13: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: Σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Τονίζει ότι δεδομένης της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στην Άγκυρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακριβίας και του αυξημένου κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο των τιμών των προϊόντων στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Πρόσθεσε ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση φθηνότερων εναλλακτικών προϊόντων αλλά και την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών σε βάθος περίπου 2 μηνών. Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά, ενώ η βάση προϊόντων θα ανανεώνεται ανατρίμηνο ώστε να ενσωματώνει τις αλλαγές που καταγράφονται στην αγορά. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα όσα είχε αναφέρει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τότε είπε ψέματα ενώ σήμερα λέει την αλήθεια. Έντονη ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι τελευταίο σταθμός της διαμάχης των δύο πλευρών θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εν τω μεταξύ, αύριο το πρωί συνεδριάζει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να επιλέξει τους τρεις νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς, έναν εφετών και δύο πρωτοδικών που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έβγαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί 44 και 46 ετών. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τούρνας κατά τη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των δήμων της Αττικής. Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση, τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τόνισε ο υπουργός, καλώντας τους δήμους από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν ελέγχους, καταγραφές και επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Εκτός σύνορων και πάλι, ο σοσιαλιστής, πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Λουίθ Θαπατέρο, κατέθεσε σήμερα ενώπιον δικαστή στη Μαδρίτη σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη διάσωση αεροπορικής εταιρείας από το κράτος και τις διασυνδέσεις του με διακίνηση κοσμημάτων που βρέθηκαν σε αστυνομική έρευνα στο γραφείο του. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του ενώπιον δικαστή από τότε που τέθηκε υπό έρευνα για φερόμενη άσκηση επιρροής, ξέπλυμα χρήματος και άλλες οικονομικές παρατυπίες. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτή την ώρα παίζουν Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, 24 ώρες πριν πέσουν οι υπογραφές στη Λουκέρνη, ο Λίβανος αποδεικνύεται ναρκοπέδιο στο μνημόνιο κατανόησης. Οι Ιρανοί επιμένουν ότι δεν νοείται συμφωνία χωρίς απόσυση δυνάμεων στο Λίβανο, το Ισραήλ δεν το διαπραγματεύεται και ο Τραμπ επιλέγει να πιέσει τον Νετανιάχου και να επανέλθει στις απειλές κατά των Ιρανών. Η πίεση για τον Αμερικανό πρόεδρο έρχεται από την Ουάσιγκτον, όπου οι δικοί του τον κατηγορούν για υποταγή. Ήδη πάντως από τα στενά του Ορμούς πέρασαν τα πρώτα δύο ιρανικά τάνκερ. Πάμε να ακούσουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
16: Συνεχίζει τον ένα βαρετό μονόλογο, θα έλεγα. Όπως είπε, συνεχίζει να επένει τον εαυτό του και αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σημειώσω ότι σε κάποιες στιγμές είναι ακαταλαβίστικος ο λόγος του. Μιλάει ήδη 46 λεπτά. 46 λεπτά και μόλις έδωσε ερωτήσεις στους δημοσιογράφους. Δεν ακολούθησε το έτοιμο κείμενο που του είχαν δώσει να διαβάσει. Γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται κάθε φορά. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία εν μέρη, όπως είπε, επειδή δεν ήθελε να προκαλέσει μια οικονομική καταστροφή και παραδέχτηκε ότι κάθε φορά που η ειρηνευτική συμφωνία ήταν κοντά, η χρηματιστηριακή αγορά ανέβαινε. Το παραδέχτηκε δημόσια πια, Λένα.
17: Γιατί λέγαμε ότι εξ αρχής υπήρχε αυτή η σκιά για χειραγώγηση των αγορών. Καταλαβαίνουμε ότι ο Τραμπ δεν είναι κι άλλη τροφή σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη σπέκουλα. Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει εξηγήσει τι θα κάνει σε αυτές τις 60 ημέρες, εάν τελικά οι Ιρανοί, γιατί υπογράφει με την ίδια ηγεσία την οποία ξεκίνησε τον πόλεμο για να την ανατρέψει, εάν δεν τηρήσουν τα συμφωνηθέντα.
16: Ναι, Λένα, να πούμε μερικά από αυτά που είπε ο πρόεδρος, διότι έχουν σημασία για να απαντηθεί η ερώτησή σου. Έδωσε συγχαρητήρια στον εαυτό του, όπως άκουσες, για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού, του Κασέμ Σουλεϊμανί. Τώρα μιλάμε πριν 6 χρόνια, έτσι. Και θυμίζω ότι ήταν την ημέρα της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας στο Oval Office. Εκείνη την ημέρα τον δολοφόνησε. Λέω τον δολοφόνησε, διότι ο ίδιος λέει ότι αυτό έκανε. Έτσι. Μάλιστα είπε ότι η δολοφονία αυτή ήταν προϋπόθεση για αυτή τη συμφωνία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως μια δολοφονία του 2021 είναι προϋπόθεση για μια συμφωνία του 2026. Εν πάση περιπτώσει. Και είπε ότι ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή, στην ιστορία. Που δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει. Με τη συμφωνία είπε ότι μπορέσαμε να πετύχουμε ό,τι θέλαμε και το καταφέραμε. Και τόνισε πως εάν το Ιράν δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, ο πόλεμος αρχίσει ξανά. Για να απαντήσω την ερώτησή σου. Εάν το ερνοεί ή όχι, είναι άλλη ιστορία. Διότι μετά την πρόσφατη κακή εμπειρία του, δεν θέλει να ακούει για πολέμους. Έχει επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση, την προεκλογική δηλαδή. Πάντως, φάνηκε δύο φορές σήμερα να αφισβητεί, Λένα, το κατά πόσο η συμφωνία θα τηρηθεί. Και γι' αυτό απείλησε να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, εάν δεν τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, ενώ έκανε αυτή τη συμφωνία, γνωρίζει ότι η Ιρανική ηγεσία μπορεί να μην την τηρήσει μέχρι το τέλος.
17: Μιχάλη, λοιπόν, να σε ρωτήσω, επειδή κρατούσαμε σημειώσεις και προσπαθούσαμε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος μέχρι αυτή την ώρα. Έχω την αίσθηση ότι η διαφήμιση και τα χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, σε αυτή τη γέφυρα που θυμόμαστε όλοι εκείνα τα πλάνα και την κατακραυγή, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κοινή γνώμη δεν είναι συνηθισμένη όπως είναι οι Ισραηλινοί να χτυπούν σε τέτοιες υποδομές. Θέλω να πω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δεχθεί κριτική και επανέλαβε ότι αυτό ήταν ένα κατόρθωμα.
16: Σίγουρα, και να μην ξεχνάμε ότι έχει έτοιμο σχέδιο στο γραφείο του. Μάλιστα αποκαλύφθηκε κάποια στιγμή χθες ότι ενώ κουβέντιαζε με τους στρατηγούς του, το έδωσε ο Κέιν για να τυναχτούν στον αέρα όλες οι υποδομές. Ούτε αυτό το έκρυψε όπως θυμάσαι. Τώρα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, λένε, είναι το πιο σοβαρό στοιχείο που θα συζητηθεί σε αυτές τις 60 μέρες. Όταν επέβαλες το ερώτημά σου, αυτό βασικά εννοούσες, και λέει ότι αν δεν ολοκληρωθεί σε 60 μέρες η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα, και λέει αν δεν ληφθούν οι αποφάσεις, δεν πειράζει, είπε ο πρόεδρος της Αμερικής. Επιστρέφουμε κανονικά στους βομβαρδισμούς. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι αν δεν είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να είχαμε ρίξει περισσότερες βόμβες για άλλες 3 εβδομάδες, 2 εβδομάδες, 4 εβδομάδες, 2 χρόνια, πολλά χρόνια. Δεν θα είχαμε ποτέ ανοιχτό το στενό του Ορμούς. Δεν θα είχαμε ποτέ επιτυχία. Αποκάλυψε μάλιστα όλες τις τελευταίες μέρες, 2 τελευταίες μέρες του πολέμου, η Αμερικανική αεροπορία έριξε βόμβες αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων.
17: Λοιπόν.
16: Επέμενε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Και βέβαια είπε ότι ο Νετανιάχου, τον οποίο βέβαια καθίβρισε τις προηγούμενες μέρες, είναι ένας καλός άνθρωπος και ένας καλός συνεργάτης του.
15: Όλα είναι έτοιμα για τη Λουκέρνη λοιπόν, και όλοι κρατούν την ανάσα τους για να μην υπάρξει στραβοπάτημα για την υπογραφή συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκεί που περιμέναμε την Παρασκευή, ήρθαν πριν από λίγο οι πληροφορίες του πρακτορείου Άξιος και τα άλλαξαν όλα. Θα μας πει περισσότερα ο απεσταλμένος μας στην Ελβετία, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
18: Υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη σε σχέση με τον χρόνο των υπογραφών. Καθώς το Άξιος ισχυρίζεται πως υπάρχει περίπτωση οι υπογραφές να μπουν ακόμη και σήμερα, ψηφιακά βεβαίως, προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα η συμφωνία. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι θα ανοίξει το στενό του Ορμούς και θα ξεκινήσει βεβαίως η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Θα δοθεί βεβαίως η δημοσιότητα και το πλήρες κείμενο, κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι ζητάει η Τεχεράνη, και υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ασκούνται πολύ σημαντικές πιέσεις προκειμένου να γίνει αυτό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η συνάντηση που είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Μπέργενστοκ στη Λουκέρνη θα γίνει κανονικά. Μπορεί, ακόμη και αν μπουν οι υπογραφές σήμερα με ηλεκτρονική μορφή, οι συμμετέχοντες από τις δύο πλευρές, δηλαδή ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, αλλά και ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, θα έρθουν στην Ελβετία. Θα συζητήσουν για την εφαρμογή της συμφωνίας, θα συζητήσουν ενδεχομένως και για τα πυρηνικά. Μπορεί να είναι δηλαδή αυτό που μας μεταφέρουν μια πρώτη συνάντηση, η οποία θα μπει πλέον στα θέματα τα κρίσιμα της συμφωνίας, που δεν είναι άλλα βεβαίως από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο ετοιμάζονται εδώ στην Ελβετία. Είναι, θα λέγαμε, αποκλεισμένη η περιοχή κυριολεκτικά, το Μπέργενστοκ, ένα θέρετρο που βρίσκεται απέναντι από την Λουκέρνη, στις όχθες της λίμνης, αλλά σε υψόμετρο, και μάλιστα είναι ένα μέρος το οποίο είναι γνωστό και από το παρελθόν για αντίστοιχες διαβουλεύσεις. Μην ξεχνάμε πως το 2024 είχαμε εκεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία με την συμμετοχή 90 ηγετών από ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και το 2002 ο τότε Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Κόφι Ανάν, παρουσίασε το σχέδιό του για το Κυπριακό. Είναι θέρετρο αυτό, καθόλου καλά, ούτε το ένα ούτε το άλλο βεβαίως, ούτε το 2024 είχαμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα θέρετρο που έχει συνδέσει το όνομά του με τέτοιες προσπάθειες. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση.
15: Όλοι έχουν λόγους να θέλουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Ήδη υπάρχουν σχέδια για την επόμενη μέρα και το πώς θα φτάσουμε εκεί. Η χώρα μας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου στην Καθημερινή, ετοιμάζεται να στείλει ναυτική δύναμη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον αναλυτή μας, ο Γιάννης Παλιούρας, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
19: Καταρχάς, μία φρεγάτα τύπου Μέκο 200. Μια φρεγάτα η οποία έχει καταγράψει νίκες εναντίον ντρόουν των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, συνοδεία νεοπομπών, τόσο με το πυροβόλο όσο και με το σύστημα παρεμβολών Κένταυρος. Και είναι ένα πλοίο το οποίο είναι ιδανικό για αντιμετώπιση μεμονωμένων απειλών εντός του Περσικού κόλπου και των ασθενών του Ορμούς, διότι σε περίπτωση ευρύτερης σύραξης κανένα πλοίο οποιοδήποτε κράτους δεν μπορεί να επιβιώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον υψηλής απειλής.
17: Δεν είναι πιο δύσκολος ο Περσικός από την Ερυθρέα θάλασσα, Γιάννη?
19: Πάρα πολύ πιο δύσκολος. Ίσως να είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή θαλάσσιο πολεμικό περιβάλλον στον κόσμο, λόγω της πυκνότητας των μέσων που μπορούν να πλήξουν πλοία σε πολύ μικρή απόσταση κοντά στις ακτές.
17: Άρα πέρασε τη δοκιμασία, θα την δούμε τώρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων και στον Περσικό. Τι άλλες δυνάμεις έχουμε, Γιάννη?
19: Έχουμε διαθέσιμο ένα πλοίο υποστήριξης, ένα πλοίο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση διτών οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στον ναρκοπόλεμο, θα χρησιμοποιηθεί ως πλοίο εφοδιασμού ενός στολίσκου ναρκαλευτικών άλλων κρατών που μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή, αυξάνοντας το χρόνο παραμονής στο πεδίο επιχειρήσεων και μειώνοντας ως εκ τούτου το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ναρκαλία. Και επίσης έχει δυνατότητα, λόγω μεγάλων χώρων, να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για βάση, από όπου θα εξαπολύονται μη επανδρωμένα πλωτά σκάφη, προκειμένου να πραγματοποιείται η επόμενη γενιά ναρκαλίας.
17: Και έχουμε και ψυχοδυναμικό, Γιάννη.
19: Ακριβώς. Είναι τα ΟΙΚ, τα γνωστά. Η ειδικότητά τους, πέρα από τον Ορθόδοξο πόλεμο που όλοι γνωρίζουμε, είναι η εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης, αλλά και η εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών σε θαλάσσιο περιβάλλον.
17: Καταλαβαίνουμε τώρα ότι χρειάζονται και μία υποστήριξη σε μία συγκεκριμένη περιοχή με συγκεκριμένους κινδύνους. Να πούμε εδώ ότι σημαίνει ότι θα έχει τελειώσει ο πόλεμος και οι όποιες εχθροπραξίες στην Ιρανική ακτογραμμή.
19: Αν δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, απλά δεν μπορεί να ξεκινήσει καν η επιχείρηση. Ναρκαλία εν μέσω πυρών δεν γίνεται, διότι τα ανακαλυφτικά είναι πάρα πολύ ευάλωτα σκάφια. Και να σου πω ότι δεν είναι καν μεταλλικά. Είναι φτιαγμένα είτε από ξύλο είτε από fiberglass, διότι πολύ απλά, αν υπάρχει κοντά μια μαγνητική νάρκη, είναι ο πρώτος στόχος.
17: Αυτές είναι οι δυνατότητες. Υπάρχει, φαντάζομαι, ένα σκεπτικό, μια στρατηγική. Γιατί η Αθήνα, λοιπόν, βγαίνει μπροστά? Ποιο είναι το σκεπτικό εδώ?
19: Μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι στον πυρήνα της εθνικής ασφάλειάς της, αλλά και του εθνικού συμφέροντος, το να είναι ανοιχτές οι θαλάσσιες οδοί και ανοιχτοί οι θαλάσσιοι δρόμοι εμπορίου. Η Ελλάδα είναι θάλασσα, είναι στόλος.
15: Σε μια άλλη εξέλιξη, δορυφορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν το σχέδιο μεταφορτώσεων της Ουάσιγκτον. Το πώς δηλαδή, εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού, έβγαζαν πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο, αντιγράφοντας το Ιράν. Να ακούσουμε περισσότερα από την Αθηνά Παπακώστα.
20: Σύμφωνα με το Reuters, το ιρανικό σχέδιο της Ουάσιγκτον τέθηκε σε εφαρμογή ήδη από τις αρχές Μαΐου και διήρκησε μέχρι και πολύ πρόσφατα, μόλις 6 ημέρες πριν, περιλαμβάνοντας ούτε μία, ούτε δύο, αλλά δεκάδες μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, υπό την επίβλεψη φυσικά του Αμερικανικού στρατού. Πρόκειται για ένα copy-paste σχέδιο των Αμερικανών, των μεθόδων δηλαδή εκείνων που χρησιμοποιεί το Ιράν για να παρακάμπτει κυρώσεις. Στην Αμερικανική επιχείρηση ενεπλάκησαν τουλάχιστον 116 πλοία, ενώ έγινε και χρήση εναέριων και υποβρύχιων ντρόουν, καθώς και ελικοπτέρων. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, οι Αμερικανοί φέρεται να μετέφεραν τουλάχιστον 90 εκατομμύρια βαρέλια αργού και πετρελαϊκών προϊόντων, ποσότητα βέβαια μικρότερη των περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών που διέρχονταν καθημερινά από το στενό πριν την έναρξη του πολέμου.
17: Στο μεταξύ, το ρεσάλτο αμερικανικών ειδικών δυνάμεων σε πλοία του σκιώδου στόλου ξεκλείδωσε και τα επικίνδυνα μυστικά των τάνκερ που κινούνται στα τυφλάθινα.
20: Και τα ευρήματα κατά τους ειδικούς αποτελούν και έκπληξη, αλλά

0: Ενώ δεν παραλείπουν να σταθούν και στους κινδύνους πρόκλησης διαρροής πετρελαίου. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης τρόποι ψηφιακής παραπλάνησης για αλλαγή ονομάτων, σημαίας ή ακόμη και για παραποίηση των πληροφοριών πλοήγησης.
1: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ και τις ανταποκρίσεις, κυρίες και κύριοι, σχετικά με τη Μέση Ανατολή, τις συνομιλίες και τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, πάμε να ακούσουμε και το συνολικό σχόλιο. Ο αναλυτής μας, ο Κωνσταντίνος Φίλης, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Η αλήθεια είναι ότι τον είδαμε αλλιώς και εδώ έρχεται το ερώτημά μου, εάν τον είδαμε αλλιώς επειδή οι Ευρωπαίοι έμαθαν να τον διαβάζουν ή γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αλλάξει ατζέντα.
3: Ή και γιατί, Λένα, έφαγε το κεφάλι του με όσα συνέβησαν στο Ιράν τους τελευταίους 4 μήνες, στην περιοχή του Κόλπου δηλαδή, και χωρίς να πούμε ότι έβαλε μυαλό, αν μη τι άλλο, προσαρμόστηκε σε μια νέα πραγματικότητα. Θυμίζω για τους τηλεθεατές μας ότι καθ' όλη τη διάρκεια και των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά εν συνεχεία και της κατάπαυσης του πυρός, ο πρόεδρος Τραμπ απαιτούσε και αξίωνε, μάλιστα πολλές φορές όντας προσβλητικός απέναντι στους Ευρωπαίους, τη συμμετοχή τους με κάποιον τρόπο. Απροσδιόριστο πολλές φορές. Άλλες φορές έλεγε ότι πρέπει να βοηθήσουν στο σφράγισμα του στενού του Ορμούς. Άλλες φορές έλεγε ότι πρέπει να βοηθήσουν την αποναρκοθέτηση. Ότι πρέπει να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενο στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρισκόντουσαν σε θέση άμυνας, αλλά σε θέση επίθεσης. Θέλω να πω ότι με διαφόρους τρόπους προσπάθησε να τους εμπλέξει. Δεν τα κατάφερε. Οι Ευρωπαίοι στοιχήθηκαν όλοι πίσω από μια ενιαία θέση, πράγμα το οποίο δεν το συνηθίζουν. Και νομίζω ότι έστειλαν ένα μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν μπορεί να τον ακολουθούν και να τον ακολουθούν όταν τους υποχρεώνουν να τον παρακολουθούν. Γιατί επίσης θυμίζω για τους τηλεθεατές μας τη ρίση του Μέρτς ότι εμείς μάθαμε για την έναρξη του πολέμου, για τον πόλεμο αυτό καθεαυτό από τις τηλεοράσεις.
2: Και μιας και το λες, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι όλοι έχουν δηλώσει προθυμία να συμμετάσχουν σε αυτή την επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο ότι ο Μέρτς έχει κάποιες ενστάσεις, επομένως είναι όλα θέμα ερμηνείας. Με αυτόν τον τρόπο όμως, Κωνσταντίνε, οι Ευρωπαίοι έχουν κερδίσει μία θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον για το Ουκρανικό, γιατί και το Ουκρανικό βρέθηκε στην ατζέντα των G7.
3: Σωστά. Βέβαια, να πούμε ότι ο Τραμπ, επειδή αισθάνεται την ανάγκη να ισορροπεί κάθε φορά που λέει ένα καλό λόγο για τους Ευρωπαίους ή τον Ζελένσκι, ή φαίνεται να έρχεται πιο κοντά να τους προσεγγίζει ή να το προσεγγίζουν, ή τέλος πάντων να υπάρχει μια αμοιβαία πρόθεση αποκατάστασης των σχέσεων, θα πει και μια καλή κουβέντα για τον Πούτιν και τον Σι Τζινπινγκ, δηλαδή για τη Ρωσία και την Κίνα. Είναι μια εσωτερική ανάγκη, η οποία νομίζω είναι αποκαλυπτική των προθέσεών του και του πώς αντιλαμβάνεται τον πλανήτη και τις σφαίρες επιρροής.
2: Πλανητάρχης, ο Αμερικανός πρόεδρος, εν προκειμένου να πατάει σε δύο βάρκες και η μία να είναι η Δύση και η άλλη να είναι η Κίνα, να είναι η Πιονγκιάνγκ. Θέλω να πω, μπορούν αυτά να πηγαίνουν μαζί.
3: Ο πρόεδρος, σε σχέση με την Κίνα, βλέπει ότι ο κόσμος μπορεί και με τη Ρωσία να διαιρεθεί σε σφαίρες επιρροής. Μία αντίληψη η οποία έρχεται από τα βάθη του 19ου αιώνα. Αυτό σκέπτεται, ότι εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες κατοχυρώσουν τη θέση τους στην Αμερικανική Ηπειροσύντη Γρυλανδία, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μπορούν να διευθετούνται και σε περιφερειακό επίπεδο.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25.

0: 2-10-5-4-10-78-014.
1: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Στόλο. Άρα η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να είναι στην πρωτοπορία κάθε φορά που τίθεται ζητήματα ανοίγματος ή κλεισίματος αντιστοίχως θαλασσίων αρτηριών. Δεύτερον, σε σχέση με την Τουρκία, μιας και το ανέφερες. Η Τουρκία είναι πάντα, λένε, πρόθυμη να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε νατοϊκή αποστολή, σε οποιαδήποτε αποστολή. Γιατί έτσι πιστεύει ότι μπορεί να έχει μια μόνιμη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όπου και να είναι αυτό. Εμείς μέχρι πρώτην δεν είχαμε την ίδια αντίληψη. Τρίτος λόγος έχει να κάνει με τους Ευρωπαίους που ανέφερες πριν στην περίπτωση του Μέρτς και της Γερμανίας. Πρέπει μάλλον εμείς να τους σύρουμε περισσότερο παρά να συρθούμε από αυτούς.
3: Το είδαμε και στην Κύπρο.
2: Το είδαμε και στην Κύπρο, πολύ σωστά. Και το τέταρτο είναι ότι σήμερα η μόνη δύναμη μαζί με την Ιταλία είναι η Ελλάδα, η οποία μάλιστα έχει τον συντονισμό της επιχείρησης Ασπίδες που είναι στον κόλπο του Άντεν και είναι σχετικά κοντά. Άρα λοιπόν θέλουμε να είμαστε εκεί και για έναν επιπρόσθετο λόγο και ολοκληρώνω με αυτό, γιατί είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που ό,τι ή σχεδόν ό,τι μας ζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
5: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
4: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
5: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
6: Νόβα 931.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
11: Τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Έκθεση ράπισμα που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αφήνει περιθώρια ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τις παρούσες συνθήκες. Με σκληρά επιχειρήματα περί αυταρχικής χώρας και έλλειμμα δημοκρατίας, καθώς και αναφορές σε Ελλάδα και Κύπρο, ο εισηγητής της έκθεσης κατακεράβνωσε την Άγκυρα. Ειδική μνήμα γίνεται και στο κυοφορούμενο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει έντονη αντίδραση από την Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες του ανταποκριτή μας Μανώλη Κωστίδη.
1: Στην Τουρκία περίμεναν, ήδη είχαν διαρρεύσει σημεία της έκθεσης, γι' αυτό και περίμεναν αυτή την απόφαση να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα, θα λέγαμε, αρχικά τονίζοντας ότι η έκθεση, η οποία φαίνεται να έχει συνταχθεί στο πλαίσιο μιας σκόπιμα πολιτικής ατζέντας που αντικατοπτρίζει τα ιδεολογικά δόγματα ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στοχεύει σαφώς να επισκιάσει την τρέχουσα θετική ατζέντα σε μια εποχή που η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται σταθερά. Λένε, αυτό που προκάλεσε εντύπωση όμως στην Τουρκία είναι ότι στοχοποιείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ο Ακίν Γκιουλέκ, και μιλάνε για αυταρχικό καθεστώς, είναι ο υπουργός πρώην Γενικός Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης που φυλάκισε τον Εκρέμ Ιμάμογλου, τον υποψήφιο για την Προεδρία της Τουρκίας και Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης. Επί υπουργίας του τώρα διορίστηκε πρόεδρος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολλά άλλα. Και αυτό που τους προκάλεσε την εντύπωση. Από εκεί πέρα περίμεναν πολλά σημεία.
2: Δεν βλέπουν
1: που
2: δηλαδή
1: την Ελλάδα,
2: κάποια
1: Κύπρο,
2: προβληματική σχέση, κάποια σύνδεση με τη φυλάκιση Μάμογλου, με το γεγονός ότι η έκθεση αυτή τον περιλαμβάνει στην Τουρκία?
1: Όχι, απορρίπτουμε, λέει κατηγορηματικά το Υπουργείο Εξωτερικών, την παραμόρφωση των νομικών διαδικασιών που διεξάγονται από την ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη και το Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτό θεωρούν ότι όλα πάνε καλά στην Τουρκία.
2: Τώρα, πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ, Μανώλη, κλείνει εκκρεμότητες και τελειώνει τη δικαστική περιπέτεια της Halkbank. Μιλάμε για την τουρκική τράπεζα που χρηματοδοτεί το Ιράν. Μόνο τυχαίο δεν είναι η κίνηση αυτή, μόνο τυχαίο δεν είναι το timing.
1: Ναι, τρεις εβδομάδες πριν φτάσει ο Τραμπ, τη μία μέρα ακούστηκαν, ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου Θεολογικού Σχολείου της Χάλκης. Την επόμενη μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώθηκε ότι η ποινική υπόθεση που εκδικαζόταν από το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας Νέας Υόρκης απορρίφθηκε με δικαστική απόφαση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι η υπόθεση Halkbank έκλεισε. Υπήρχε ο κίνδυνος να επιβληθεί πρόστιμο 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τουρκική κρατική τράπεζα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και τη χρεοκοπία της. Επί 9 χρόνια οι δικαστικές αρχές κατηγορούσαν την Τουρκία ότι ξέπλαινε ουσιαστικά το χρήμα, το μαύρο χρήμα του Ιράν η Τουρκία, η τουρκική κρατική τράπεζα, αλλά σήμερα άλλαξαν όλα τα δεδομένα, τέθηκε υπόθεση στο αρχείο και τώρα έρχεται ο Τραμπ να έχει κάνει διαβουλεύσεις με τον Τούρκο πρόεδρο για άλλα ζητήματα. Θα το δούμε.
0: Αλλάζοντας θέμα τώρα, στην αρένα της προεκλογικής μάχης έχουν μπει για τα καλά οι πολιτικοί αρχηγοί. Πρωταγωνιστική θέση στην αντιπαράθεση συνεχίζει να έχει και σήμερα το κατά πόσο κοστολογούνται οι εξαγγελίες των κομμάτων ή είναι κενές περιεχομένου στο βωμό της ψηφοθυρίας. Περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
3: Οδεχόμαστε με ένα θερμό χειροκρότημα τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Η οικονομία είναι το βασικό πεδίο μάχης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε μια πολιτική σύγκρουση που μυρίζει όλο και περισσότερο εκλογές. Από την Ανατολική Αττική ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε Πασόκ και Ελλάς με αφορμή τις παροχές που εξήγηλαν για κρυφή φορό ατζέντα.
5: Ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
4: Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν άμεση και μέσω του ραδιοφώνου του Sky κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιλαϊκή πολιτική στην οικονομία.
6: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
7: Ας σταματήσει λοιπόν να κουνά το δάχτυλο στην κοινωνία. Αν θέλει να βρει πού πραγματικά ζει και βασιλεύει ο τζάμπας, σας κοιτάξει πρώτα το γαλάζιο σύστημα εξουσίας που έχει στήσει γύρω του.
8: Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για γενναία αύξηση των μισθών.
4: Η κόντρα συνεχίστηκε και με αφορμή τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για τη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του.
9: Μας είπαν λαϊκιστές. Όταν, για παράδειγμα, αυξάνουν το μισθό των Μητροπολιτών, αλλά όχι των γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων, δεν είναι λαϊκισμός.
10: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Όλα αυτά λοιπόν, εγώ τα ακούω, βερεσέ.
4: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση βάζουν πλέον όλο και πιο συχνά στο τραπέζι τα διλήμματα τη επόμενη κάλπη.
11: Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό.
6: Τους γνωρίζουν και τους δύο. Γνωρίζουν τι είπαν και τι έκαναν και πού βρέθηκε η ελληνική κοινωνία.
12: Οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή επαιτίας ή της αξιοπρέπειας.
4: Πρωταγωνιστικό ρόλο διεκδικεί το κόμμα Καριστιανού, αποκλείοντας τις συνεργασίες.
13: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
4: Η μεγάλη μάχη των κομμάτων που θα κορυφωθεί μέχρι και πάνω από την κάλπη αφορά στους αναποφάσεις τους αλλά και σε όσους επιλέγουν την αποχή.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κάθε μέρα που περνά το κόμμα χωρίζεται στα δύο, με την πλειοψηφία να είναι ήδη με το ένα πόδι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και σήμερα βγήκαν τα μαχαίρια από τα δύο στρατόπεδα, όπως θα μας πει η Δέσποινα Βλεπάγη.
14: Οι μετασυσμοί στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται και η εσωκομματική αντιπολίτευση ασκεί ασφικτικό πρέσινγκ για την επόμενη μέρα, με τον Παύλο Πολάκη να εξαπολύει βέλιστο Σοκράτη Φάμελο για πολιτική υποταγή.
15: Υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να πάει, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάδα, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας.
16: Αν ο Τσίπρας θα κάνει αυτό που τον αλογεί, να διανύσει την απόσταση που τον αλογεί για να βρεθούμε κάπου στο μέσο, αυτό αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς πάντως θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα.
14: Ο Νίκος Παπάς, που αντικαταστάθηκε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, συνεχίζει να πιέζει το Σοκράτη Φάμελο για το θέμα των συνεργασιών. Στην Κουμουνδούρου επικρατεί τρικυμία, καθώς κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν και κάποιοι επιμένουν στην αυτόνομη πορεία του κόμματος.
17: Θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε. Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν.
18: Είναι αδύνατο να υπάρξουν αντιπαθητικά ψηφοδέλτια δύο κομμάτων, στα οποία έχει συνδράμει, αν θέλετε, έχει ηγηθεί ο κ. Αλέξης Τσίπρας.
19: Ναι, νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απέτηση πλέον και η επανεμφάνιση του Τσίπρα.
20: Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Εγώ έχω μία έδρα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν μπορώ με μία λογική προσωπικής επιβίωσης να μετακινηθώ.
14: Την ίδια ώρα η συζήτηση για συνεργασίες και η πρόταση του Χαριδούκα για διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες συνεχίζει να δημιουργεί συζητήσεις και στο ΠΑΣΟΚ.
21: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
14: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην αυτόνομη πορεία του κόμματος και διαχωρίζει τη θέση του τόσο από τον Κυριακό Μητσοτάκη όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Εμένα ούτε με διορίσαν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ κάποιος κύριος Αλαβάνος ή η οικογενειακή μου παράδοση με έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησα, τα έχω κάνει όλα μόνος μου, με πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο, και δεν νομίζω ότι έχω ξαπατήσει ποτέ τους πολίτες, ούτε έχω κάνει παιχνίδια διαφθοράς.
14: Η Λούκα Κατσέλη έκανε κάλεσμα συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς.
22: Και να αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης πού θέλει να πάει ξεκάθαρα. Και γι' αυτό προσωπικά κάνω μια έκκληση ότι αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της ευθύνης και είναι η στιγμή της συμπόρευσης και της πολιτικής ΠΑΣΟΚ ευθύνης.
0: Ναι, υπό προϋποθέσεις, λέει το ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 16 για την αναθεώρηση του συντάγματος που αφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο όρος της Χαριλαοτρικούπη είναι να υπάρξουν ρητές εγγυήσεις για την κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού τους χαρακτήρα. Αν τελικά υπάρξουν, τότε θα υπάρξει και ένα πεδίο συνένεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για να περάσει στη δεύτερη βουλή. Άλλωστε, αυτή ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ από το 2008. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη.
1: Από το 2008 η αναθεώρηση του άρθρου 16 επί 18 χρόνια τώρα διχάζει τα κόμματα και εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις. Παρότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ επί της ουσίας συμφωνούν στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, διαφωνούν στο ότι το κυβερνών κόμμα ζητά άνοιγμα σε ιδιωτικά και μη κρατικά ΑΕΗ, ενώ το Πασόκ λέει ναι με την προϋπόθεση να υπάρξει ρητή κατοχήρωση και του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
2: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά το Πασόκ στη θέση μας. Εγώ συνυπογράφω ό,τι είπαν οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και με το ιδιωτικό. Αρκεί το ιδιωτικό κέρδος να διέρχεται μέσα από το δημόσιο, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον.
3: Δεν υπάρχει συνένεση στη διατύπωση την οποία εισάγει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αν εσείς αλλάζετε θέση, να το πείτε να καταγραφεί και να φωνάξουμε τον κύριο Πιερακάκη να αρχίσει να μετρά ξανά κυβιστήσεις. Γιατί αλλιώς μετράει ο κύριος Πιερακάκης, αλλιώς μετράμε εμείς εδώ στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Δεν αιτιολογήθηκε γιατί απαλήφθηκε ο όρος του μη κερδοσκοπικού από τις αρχές του Μάη έως τις αρχές του Ιούνιου.
1: Όχι στην αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου, λένε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ υπέρτασεται η ελληνική λύση.
23: Έχουμε ήδη ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στη χώρα. Και οι εμπειρίες είναι εξαιρετικά αρνητικές.
24: Πλήρη εμπορευματοποίηση του δημόσιου πανεπιστήμιου, δηλαδή το δημόσιο πανεπιστήμιο το ίδιο να λειτουργεί ως επιχείρηση.
25: Πρόταση της ελληνικής λύσης, διακηρυγμένη ήδη από το πρόγραμμά μας, είναι η παράλληλη λειτουργία και ιδιωτικών ΑΕΗ, καθώς και ΑΕΗ τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τα δημόσια ΑΕΗ.
1: Κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 τάχθηκε η νίκη.
0: Πάμε σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
26: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
27: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
28: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
27: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
29: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
30: Εμένα πρώτα.
31: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
32: Πάρτε του το μικρόφωνο.
33: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
35: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
36: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
35: Ποιος μίλησε?
36: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
35: Στον δεύτερο.
4: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: 8:50 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Το ράλι ανόδου στις τιμές των τροφίμων πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά που διαπιστώνουν μήνα με το μήνα τις αυξήσεις στα απαραίτητα προϊόντα. Στη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει υπάρχουν 10.000 κωδικοί από 6 βασικές κατηγορίες προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν τιμές για να επιλέγουν τη φθηνότερη και να ελέγχουν τυχόν παραπλανητικές προσφορές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
4: Τα φιλιά, γιατί προσφορές εκεί το κάθε σούπερ μάρκετ, μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπεις και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
5: Με ελάχιστα κλικ και μέσα σε λίγα λεπτά, οι καταναλωτές θα μπορούν να ελέγχουν τις τιμές μέσα από το νέο ψηφιακό εργαλείο Πόσο Κάνει.
6: Okay, να το δούμε, εντάξει, θετικό.
5: Η νέα πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια αναλυτικά από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
7: Όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές.
8: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό.
5: Σε αντίθεση με το e-καταναλωτής, το νέο σύστημα ενσωματώνει επιπλέον λειτουργίες. Η βασική διαφορά με το e-καταναλωτής είναι ότι στη νέα πλατφόρμα οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν πόσο κοστίζουν τα αντίστοιχα προϊόντα και στα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
6: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι οι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μίσθη.
5: Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει πάνω από 10.000 κωδικούς, ενώ η λίστα θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Παράλληλα, ενσωματώνονται πλήρως και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από όλες τις αλυσίδες.
9: Ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
5: Πλέον γίνεται υποχρεωτική και ευδιάκριτη η τιμή αναμονάδα μέτρησης, ώστε ο καταναλωτής να εντοπίζει αμέσως την πραγματική αξία του προϊόντος.
10: Να υπάρξει και ανταγωνισμός μεταξύ τους για να μειωθούν και τιμές.
5: Στην πλατφόρμα ενσωματώνεται και ο ψηφιακός βοηθός αγορών. Ο χρήστης, αφού δημιουργήσει ένα καλάθι, μπορεί να βρίσκει αυτόματα το φθηνότερο εναλλακτικό προϊόν στην ίδια κατηγορία.
11: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνεις να γυρίσεις όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθεις.
12: Γιατί διαλέγεις που θα πάω να ψωνίσεις λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
5: Επιπλέον στην πλατφόρμα θα υπάρχει το ιστορικό τιμών 2 μηνών, ώστε να μπορεί να ελέγξει ο καταναλωτής αν μια προσφορά είναι πραγματικά χαμηλότερη από το προηγούμενο διάστημα.
13: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα εσχροκέρδειας.
14: Βεβαίως. Γιατί εάν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά, οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι να καλυτερεύσουν τις τιμές τους.
5: Έντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση, με το Πασόκ να τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι το Πόσο Κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Το ΚΚΕ επισημαίνει πως το πρόβλημα του κόσμου είναι το εισόδημά του. Ενώ η ακρίβεια δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
3: Αλλάζουμε θέμα. Στη δίκη για τα αιματηρά επεισόδια στου Ρέντι, όπου δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λιγκερίδης, η οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού καταγγέλει ευθύνες πέρα από τους φυσικούς αυτούργους. Στη διαδικασία αυτή καθεαυτή, αίσθηση προκαλεί μάρτυρας φύλαθλος που ανακάλεσε όσα είχε πει προανακριτικά περί εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων, γεγονός που πυροδότησε την αντίδραση του εισαγγελέα. Περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
15: Την προανακριτική κατάθεσή του ανακάλεσε μάρτυρα στη δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντι. Ο φιλάθλος, ο οποίος ήταν παρόν στο γήπεδο, αρχικά είχε κατονομάσει 13 οπαδούς αποδίδοντάς τους έκνομες ενέργειες. Στο δικαστήριο όμως τα πήρε πίσω, λέγοντας ότι όσα είχε πει ήταν αποκοιήματα της φαντασίας του. Οι απαντήσεις του μάρτυρα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της έδρας.
16: Από άγχος τα είπα. Έπλαθα ιστορίες. Ήμουν 15 ετών.
17: Έχετε πει με λεπτομέρειες τι έκανε ο καθένας. Ξεκινάτε μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Τι φορούσαν, τα πάντα. Μας λέτε ότι δεν σας τα υπέβαλαν οι αστυνομικοί, αλλά πλάθατε ιστορίες τότε. Σήμερα λέτε ψέματα, κύριε.
18: Για άλλη μια φορά που δεικνύεται ο τραμποκισμός και ότι αυτοί οι μάρτυρες
0: θα το πω ειλικρινά, φοβούνται τη ζωή τους. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση που, με συγχωρείτε, είναι χειρότερη από τη Χρυσή Αυγή.
15: Ο μάρτυρας, ο οποίος στην αρχική κατάθεσή του είχε πει ότι πριν από τα επεισόδια είδε έναν κατηγορούμενο να μοιράζει κροτίδες σε οπαδούς που έβγαιναν από το γήπεδο και έναν άλλο να μοιράζει πέτρες, δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από την έδρα αλλά και από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων.
18: Ενώ είχε δώσει 13 άτομα ονόματα βασικά της εγκληματικής οργάνωσης, ήρθε και να τα ανέρεσε και έλεγε ότι ό,τι έχει πει, τα έχει πει υπό το καθεστώς άγχους. Και ωστόσο, σήμερα κόντεψε να γκρεμίσει το έδρανο την ώρα που κατέθεται, γιατί, από το φόβο του.
0: Όταν έρχεται να καταθέσει ένας μάρτυρας, ο οποίος καίει κόσμο, εάν συνεχίσει να τους καίει, δεν θα τον ξαναδεί η μάνα του. Αυτό σήμερα είδαμε.
15: Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι όσα έχει πει προανακριτικά είναι ψέματα και πως αποφάσισε να πει στο δικαστήριο την αλήθεια, διότι κάποιοι έχουν καταστεί κατηγορούμενοι εξαιτίας του. Αυτή η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση γονέων κατηγορουμένων, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα.
18: Τότε είχε μιλήσει για ένα διακριτό σημάδι σε σημείο κατηγορουμένου, πράγμα που υπάρχει, και σήμερα μάλλον το φαντάστηκε. Είπε ότι το φαντάστηκε. Πώς συμπίπτει αυτό που φαντάστηκε να είναι πραγματικότητα?
19: Όταν συγκεκριμένοι μάρτυρες, οι οποίοι ήταν παρόντες στα περιστατικά, αρχικά δίνουν ονόματα, στοιχεία και σήμερα λένε «τα έβγαλα από το μυαλό μου γιατί ήρθα σε δύσκολη θέση», το μόνο που προκαλεί είναι εκνευρισμό τόσο στην οικογένεια του άτυχου Γιώργου Λιγκερίδη, όσο και στην ελληνική κοινωνία.
15: Ο εισαγγελέας ζήτησε να κρατηθεί ο μάρτυρας μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ενώ το δικαστήριο θα αποφασίσει στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας εάν θα καταστεί κατηγορούμενος για ψευδορκία ή για ψευδή κατάθεση.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου διεξάγονται οι εξής αναμετρήσεις απόψε. Αυτήν την ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Κονγκό και το σκορ στο ημίχρονο είναι 1-1. Στις 11 θα παίξουν Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
21: κόκκιπε,
20: κομπάνιο, team colleague,
22: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
23: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
24: Γιατί το λες αυτό?
23: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
24: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
23: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
25: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
27: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
28: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην
29: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9. Nova 931. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
29: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
29: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
1: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
2: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
29: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
29: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
21: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
5: Στο Nova 931 News Today.
0: Χορηγός της εκπομπής
5: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
12: Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 8.30 στο θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Παραγωγή BK Event Productions.
13: Nova 931.
14: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Έρχονται στο Nova 931.
5: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: τα κολλασμένα. Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr Nova Radio.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today. Disco.

Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931. Nova 931.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Νόβα 931. Κολλάς μαζί του. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Καλοκαίρι,
0: θάλασσα,
2: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Nova
0: 93.1.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.